0: Λοιπόν, αυτό πραγματικά, αν και ήμουν αρκετά νέος.
1: Ναι, το είχες δει. Και εγώ είχα πάει.
0: Καλά τώρα. Εντάξει.
1: Είχα πάει, πήδηξα κάγκελα, δεν συζητάμε.
0: Μιλάμε για το Παναθηναϊκό Στάδιο.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Είχε γίνει, εντάξει, τη Frontier Nouvelle.
1: Όχι, νομίζω ότι ήταν στο ΟΑΚΑ.
0: Α, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Όχι, το άλλο ήταν.
1: Ναι.
0: Στο αυτό.
1: Ήταν στο ΟΑΚΑ.
0: Τώρα να πούμε και γιατί μιλάμε.
1: Βεβαίως.
0: Για λέγε.
1: 2 Σεπτεμβρίου του 1988 ξεκίνησε η παγκόσμια περιοδία Human Rights Now από το Wembley του Λονδίνου. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν το θυμάστε ή αν το έχετε ακούσει όσοι είστε πολύ μικρότεροι. Ήταν μαζί ο Sting, ο Bruce Springsteen, ο Peter Gabriel, η Tracy Chapman, ο Yusuf Endur.
0: Φοβερά ονόματα.
1: Φοβερά ονόματα.
0: Tracy Chapman,
1: τρομερή ενέργεια. Σε κάθε, κάνανε 20 συναυλίες και στις 5 υπήρους του κόσμου. Και σε κάθε συναυλία υπήρχαν και κάποιοι ντόπιοι καλλιτέχνες που τους υποστήριζαν. Αν θυμάμαι καλά, ήταν και ο Νταλάρας αυτή τη συναυλία.
0: Ήτανε, για τη διεθνή αμνηστία ήταν η περιοδία.
1: Βεβαίως. Ήτανε συγκλονιστική εμπειρία, παιδιά.
0: Τώρα κοίταξε, Springsteen, Chapman.
1: Ειδικά ο Bruce Springsteen γινότανε αλλαγμός μέσα στο γήπεδο.
0: Peter Gabriel.
1: Στο στάδιο. Peter Gabriel, σε παρακαλώ.
0: Λατρεύεις.

δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. I've seen the devil dance sunset in every place.

0: Κοίτα, είναι εντάξει το φαινόμενο της μουσικής τα τελευταία χρόνια, οκ. Okay.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
0: Να σου πω κάτι, δεν το καταλαβαίνεις, γιατί παλιότερα ας πούμε καλλιτέχνες και συγκροτήματα που εμείς τα θεωρούσαμε...
1: Δεν είναι η σειρά μου στο στρατό, είναι, δεν είναι η σειρά μου.
0: Okay. Κάθε γενιά έχει τα δικά
1: της. Πραγματικά.
0: Αλήθεια είναι όμως ότι είναι superstar πια και με τη Βούλα. Ναι, για πες.
1: Όντως. Για Taylor Swift μιλάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Η οποία κέρδισε και φέτος για τέταρτη συναπτή χρονιά και για έξι σε όλα τα χρόνια της καριέρας της την κορυφή των πωλήσεων για αυτή τη χρονιά.
0: Μάλιστα.
1: Και σύμφωνα με μια πάρα πολύ σοβαρή οργάνωση, την IFPI, εσύ την ξέρεις.
0: Εντάξει,
1: αυτή.
0: Okay, ναι, είναι.
1: Αυτή η διάκριση τώρα που απονέμεται, απονέμεται σε καλλιτέχνες οι οποίες όχι μόνο έχουν μεγάλες πωλήσεις και στο άλμπουμ και στο σίγγλ, είτε σε ψηφιακό επίπεδο είτε σε streaming, mm-hmm. σε όλο το σύνολο του έτους, και υπολόγισε ότι αυτό έγινε τη χρονιά που βγήκε και το The Life of a Showgirl που έκανε πάταγο.
0: Okay. Καλά, βοήθησε και η περιοδία.
1: Έτσι, ναι, κι αλλιώς. Η περιοδία που έγινε και το ντοκιμοντέρ, αυτά τα έξι επεισόδια, κατέγραψε την καλύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας της χρονιάς και την καλύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας για όλη της την καριέρα.
0: Ναι.
1: Υπολόγισε ότι η γυναίκα είναι περίπου 20 χρόνια κάνει μουσική, έτσι.
0: Okay.
1: Μην κοιτάσουν 33 χρονών.
0: Έτσι. Τώρα δεν μιλάμε και για τα δις που έρχονται από πίσω.
1: Okay.
0: Αλλά ταξίζει, νομίζω. Εντάξει, οκ. Okay. Για μένα είναι. Είναι artist που δεν είναι, ρε παιδί μου, ξεφτύλα.
1: Ναι, παιδί μου, έχει και λίγο βάθος.
0: Έτσι.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παλάτη ζωή σου.
2: Έλαμε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όχι απλώς νιασίνα. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Λοιπόν, ώρα για τη μουσική ενότητα. Εντάξει. Λοιπόν, σήμερα που έχουμε την ενότητα με τα.
1: Τραγούδια από films, soundtracks.
0: Νομίζω ότι πρέπει να αφιερώσουμε την ενότητα στο τραγούδι που φέτος πήρε το Όσκαρ για το πρωτότυπο τραγούδι για ταινία. Έτσι.
1: Ωραία. Να τα ακούσουμε βεβαίως.
0: Λοιπόν, είναι το. Από τους K-pop Demon Hunters.
1: Αυτό με την K-pop.
0: Το Golden. Να το.
1: Είδες, συμφωνούν όλοι.
0: Ναι. Λοιπόν, ναι. Και είναι το πρώτο K-pop τραγούδι που προτάθηκε ποτέ για Oscar. Το Golden, λοιπόν. Από το συγκρότημα Huntrix. Με τις με Εζάε, Audrey Νούνα και Ρέι Έμι.
1: Δεν τους ξέρω καθόλου.
0: Μάλιστα. Η ταινία αποτελεί τη δημοφιλέστερη παραγωγή στην ιστορία του Netflix.
1: Μάλιστα.
0: Και καταλαμβάνει εβδομάδες στην πρώτη θέση στην πλατφόρμα.
1: Α, μήπως να το δω.
0: Μάλιστα. Ενώ τρία τραγούδια του soundtrack, το Golden, το Your Idol και το Soda Pop, είναι μέσα στο Hot 100 του Billboard. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Πρόσεξε τώρα. Θα το ακούσουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Φέτος όμως τα Όσκαρ, και ίσως πέρασα παρατήρητο γιατί δεν το ξέρουμε τον κύριο, το soundtrack που πήρε το αντίστοιχο Όσκαρ, δηλαδή η μουσική για ταινία.
1: Α, για το Σουηδό, λες.
0: Είναι ο Λούντβιγκ Γιόρανσον.
1: Γιόρανσον. Αυτός έχει πάρει 2-3 Όσκαρ.
0: Είναι πιτσιρικάς, είναι 41 ετών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχει πάρει επίσης άλλα 2 Όσκαρ στην ίδια κατηγορία ήδη από το 2018 από τον Black Panther.
1: Ναι, και πολύ διαφορετικά ήδη.
0: Και μάλιστα ήταν και αυτός που πήρε το Όσκαρ για το soundtrack του Oppenheimer.
1: Έτσι, ναι.
0: Φανταστικός τύπος.
1: Εξαιρετικός.
0: Εξαιρετική
1: μακρύ
0: δουλειά.
1: Μακρύ μαλλί, χαριτωμένος, πολύ ωραίος, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα.
1: Μόνο για σήμερα.
0: Άντε, μπράβο. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Μαζί σας πάντα Άννα Κουβάρα και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στην παραγωγή και το κορίτσι μας, το δικό μας το παιδί, η Βασιλεία Πέτρου. Έμα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε ξανά, το λέω, για άλλη μια φορά.
1: Βέβαια, εντάξει, γιατί όχι.
0: Φιλιά.
1: Τα λέμε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
10: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
9: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
10: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Ένα πολύ ενδιαφέρον R&B άλμπουμ από την Flo. Ξεκίνησε την σημερινή μας εκπομπή. Έχουμε ακούσει κι άλλα στο παρελθόν, αυτό είναι το πιο πρόσφατο, Cry Ugly. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες, καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση. Αγαπάμε Jessie Ware, έχουν βγει διάφορα συγκλάκια από το τελευταίο της άλμπουμ, αυτό ήταν το πρώτο που είχε ξεχωρίσει. I could get used to this. Καλή ακρόαση, καλά να περάσουμε.

Ακούγεται πάρα πολύ τώρα τελευταία και τον αγαπάμε πάρα πολύ και εμείς. Charlie G, εδώ μαζί με την Simone Ashley, σαξοφωνίστας και τραγουδιστής ο Charlie G, so good. Και μία ώρα χαλαρό περπάτημα την ημέρα, σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να ανεβάσει την ψυχολογία σας, αλλά και να διατηρήσει και τη φόρμα σας. 350 θερμίδες την ημέρα μπορείτε να κάψετε με μία ώρα χαλαρό περπάτημα. Μπορείτε να περπατήσετε παντού, στο πάρκο, στο βουνό, στην άκρη του δρόμου, με προσοχή πάντα και φορώντας άνετα ρούχα. Αν βάλετε το περπάτημα στη ζωή σας καθημερινά, μπορεί να σας αποδώσει μείον 78.000 θερμίδες το χρόνο. Το αντιλαμβάνεστε αυτό, είναι πάρα πολλές. Πάμε σε ένα μπλουζίστα τώρα, μας έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ είναι πιο soul όμως αυτό το κομμάτι, Gabe Moore, Sunny and Warm.

Been By Now, σταθερή αξία Morgan Wallen, έβγαλε και καινούριο άλμπουμ πάρα πολύ καλό. Και παραμένουμε στα μονοπάτια της country, Σαμπούζι και Born to Die.

0: feel. Yeah, I can finally be totally honest. It's like I'm looking down the barrel of a gun. Fucking shoot me.
1: Πιπεράκι στο στόμα, Τζάλι 6X με το κάμερα και το να δείχνετε νεότεροι από την πραγματική σας ηλικία είναι κάτι πολύ παραπάνω από τις διατροφικές σας συνήθειες ή τα γονίδια σας. Μία νέα μελέτη που μας έρχεται από τη Μασαχουσέτη διαπιστώνει ότι η συναναστροφή με άλλους και οι στιγμές που μοιράζεστε μεταξύ σας βοηθούν να παραμένετε υγιείς και ζωντανοί εξωτερικά και εσωτερικά. Τα ακούτε εσείς εκεί έξω που αποφεύγετε τις κοινωνικές συναναστροφές? Όταν μοιράζεστε στιγμές με άλλους, νιώθετε ότι είστε 16, όχι 56, και δεν είναι καθόλου μα καθόλου κακό. Πάμε σε διάλειμμα με ένα κύριο που φαίνεται πολύ μικρότερος από την ηλικία του. Σερών, ντράμερ και παραγωγός με πάρα πολλές επιτυχίες τη δεκαετία του 70 και όχι μόνο. Give me love. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Έλα με πάλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να πέσεις κι εσύ.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
7: Όχι απλώς νιασυναμίδη, Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Backstreet Boys επέστρεψαν με ένα νέο single πολύ ανεβαστικό, Battle Up, από το soundtrack της ταινίας Paw Patrol, The Dino Movie, αυτή είναι η ολοκληρωμένη ονομασία του. Και εδώ είμαστε, μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας και στις μουσικές επιλογές. Πάρα πολύ ωραίο R&B αυτό, συνεργασία Dave με Thames. Rain Dance. Και πόσο πολύ θα θέλαμε μια φθινοπορεινή βροχή. Κάθε Σεπτέμβρη το ίδιο γίνεται, βρέχει. Και είναι αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο απ' όλα για να δροσιστούμε μετά από τις ζέστες του καλοκαιριού. Rain Dance. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε μόλις τώρα. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait,

Πολύ ταιριαστό δίδυμο θα λέγαμε. Ο Τσάρλι Πούθ μαζί με την τραγουδίστρια της ιαπωνικής pop Χικάρου Ουτάντα, με στίχους στα αγγλικά και ιαπωνικά, Home. Και ένα μαύρο κουτί παρόμοιο με αυτά που υπάρχουν στα αεροπλάνα κατασκευάζεται και θα περιέχει δεδομένα αρνητικής δραστηριότητας του ανθρώπου επάνω στη γη. Η κατασκευή του βασίστηκε στους πασίγνωστους μονόλιθους από την Οδύσσια του Διαστήματος του Άρθουρ Κλάρκ. Ο μονόλιθος της γης θα είναι κατασκευασμένος από ατσάλι και θα συλλέγει, θα καταγράφει θα λέγαμε καλύτερα, δεδομένα που έχουν να κάνουν με αρνητικές δραστηριότητες οι οποίες συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και γενικά με οτιδήποτε αρνητικό αφορά τη γη. Dura Jones and the Educators, μαζί με τον Aaron Fraser.

Από τα πιο δημοφιλή κομμάτια σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone, ανάμεσα στα 500 καλύτερα τραγούδια. Αυτή ήταν η Τότο με το Άφρικα από το 1982 με 83, κάπου εκεί γύρω. Το βίντεο κλιπ τον Ιούνιο που μας πέρασε έφτασε σε προβολές το 1 δισεκατομμύριο views στο YouTube. Αυτά για την ιστορία και ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα με τη συνεργασία του Κολομβιανού J Balvin με τον επίσης Κολομβιανό David Castro Sosa ή αλλιώς Ryan Castro. Pal Aqua που σημαίνει στο νερό.

0: ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Στο Ιντερνετ Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
9: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
8: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
9: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

First Light, το τραγούδι που ακούγεται στους τίτλους του video game James Bond 007, που έχει ακριβώς τον ίδιο τίτλο και κυκλοφόρησε τον προηγούμενο Μάιο. Lana Del Rey, υπέροχη και σε αυτό το κομμάτι. Και εμείς έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας. Έλενα Γαβρισσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μας βρίσκεται και στο Instagram, στο starblack_gr. Underscore είναι η κάτω παύλα. Έτσι μας βρίσκεται στο Instagram και τα λέμε και από εκεί. Λούις Καπάλτη για τη συνέχεια. Φαίνεται πως έχει ξεπεράσει τελείως τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Stay love.

Από τα τραγούδια που έχουν ξαναμπεί στα βρετανικά charts φέτος, Vanessa Joy και Riptide είχε πρωτοκυκλοφορήσει το 2013, δηλαδή πριν από 13 ολόκληρα χρόνια. Και αν ανήκετε σε εκείνους που δεν έχετε πολλούς φίλους, αυτό που θα σας πούμε τώρα θα σας χαροποιήσει ιδιαίτερα. Οι ευφυείς άνθρωποι, δηλαδή άνθρωποι που είναι πάρα πολύ έξυπνοι, δεν χρειάζονται πολλούς φίλους, παραλίγους και εκλεκτούς. Έχουν γίνει μάλιστα και αντίστοιχες μελέτες που δημοσιεύθηκαν στο British Journal Psychology. Αυτές οι μελέτες λοιπόν δείχνουν την απόλυτη συσχέτιση μεταξύ υψηλού IQ και λίγων και εκλεκτών φίλων. George Ezra και τη συνέχεια να το θυμηθούμε και αυτό, Green Green Grass.

Από τα πολύ αξιόλογα χορευτικά κομμάτια που έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό, φετινό είναι από τους Νορβηγούς Μπάουζα. Τριμελές σχήμα είναι αυτό. Ο Νορβηγός βέβαια ήταν και ο Κάικο που ακούσαμε προηγουμένως. Γενικά η Νορβηγία έχει μπει για τα καλά στην dance σκηνή, Magnetic. Και πάμε σε διάλειμμα με τους Αυστραλούς Telenova. Οι Telenova, αν όλα πάνε καλά, θα βρεθούν στη σκηνή του Gazarte το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου. Έχουμε καιρό μέχρι τότε, απλά σας το λέμε αν θέλετε να βγάλετε εισιτήρια από τώρα. Οι Telenova θα γιορτάσουν την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ τους, The Warning, από όπου ακούμε The Deep.

0: Παίξε υπεύθυνο.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Η συνεργασία Black & Jones μαζί με την Emma Brammer. Give it to me στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο και την παρέα σας, η Έλενα Γαφρασέα, και αυτό το τραγούδι μπορεί να κυκλοφόρησε πέρσι, γνώρισε όμως και φέτος επιτυχία χάρη στη νέα ταινία Spider-Man Brand New Day. Ο Αυστραλός Tame Impala και το Loser.

Επιστροφή της Τάιλα μέσα στο καλοκαίρι. Επέστρεψε με νέο άλμπουμ αλλά και αυτό το single Is It Love. Αχ, τι μας κάνει αυτή η αγάπη. Από τη μία μας ανεβάζει στα ύψη και από την άλλη μας κάνει να δακρύζουμε χωρίς λόγο. Πολύ αγαπημένος ο Τζακ Σαβορέτη έχει διαλέξει την χώρα μας για να ξεκινήσει το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδίας του We Will Always Be The Way We Were 2026. Μιλάμε για τον Τζακ Σαβορέτη που έρχεται στην Αθήνα για μία και μοναδική συναυλία αυτές τις μέρες. Συγκεκριμένα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ευκαιρία λοιπόν να έρθετε Αθήνα, εάν και εφόσον έχουν μείνει ακόμα διαθέσιμα εισιτήρια για την συναυλία του Τζακ Σαβορέτη.

Πάρα πολύ ωραίο στρωτό κομμάτι, ραδιοφωνικό θα λέγαμε. Carly Rae Jepsen επέστρεψε μέσα στο καλοκαίρι με το After All. Μέσα στο βίντεο κλιπ αποκαλύπτηκε την εγκυμοσύνη της. Μπράβο στο κορίτσι, που είναι εξαιρετικά συμπαθής η Carly. Μπράβο που τα κατάφερε να πάνε όλα καλά και να φέρει στον κόσμο ένα υγιέστατο μωράκι. Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ποια είναι η ιδανική διαφορά ηλικίας σε ένα ζευγάρι, αν και κάτι τέτοιο δεν αποτελεί πάντα τον κανόνα. Εμείς όμως οφείλουμε να πούμε ότι η ιδανική διαφορά ηλικίας δεν πρέπει να είναι παρακάτω από 5 χρόνια και παραπάνω από 7 χρόνια. Άρα 6 με 7 χρόνια είναι το ιδανικό. Οι κοινές εμπειρίες, η ίδια γενιά είναι δύο σημαντικοί παράγοντες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ζευγάρια με διαφορά ηλικίας 10-15 χρόνια. Σπάνιο βέβαια, αλλά υπάρχει. Ο κανόνας όμως λέει 6 με 7 χρόνια είναι ιδανική διαφορά ηλικίας. Αυτά λένε οι μελέτες και νομίζω ότι σε κάποιο σημείο έχουν δίκιο. Και σας αποχαιρετούμε με ένα flashback 1980 με πάρα πολλά στοιχεία από Sick. Η Γαλλίδα Σεϊλά, The Devotion, το συγκρότημά της, στο πολύ αγαπημένο Spacer. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας, μέχρι αυτή την ώρα ήμασταν μαζί. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
6: Στο αλφαβητά

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Αφήσω τις δουλειές και τις αναβολές. Θα πάρω τη ζωή μου να πάω στις εξοχές. Στα καθαρά νερά, σε ρέματα βαθιά, θα

μια στάλα ουρανού που χάνεται στο κύμα μ' απόκληρο το νου. Θα γίνω στον καιρό ένα πουλί μικρό της άνοιξης τα χείλη

0: ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική,
4: ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisseggo, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα για τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
7: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

στην παλάμη σου ο κόσμος να κοιμάται. Δεν βρήκες νόημα μες στις δικές σου σκέψεις, μόνο σε σκόρπιες αναμνήσεις.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
3: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
3: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
3: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
3: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
4: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχει βάλει εδώ κρυσμάς και δρομάδος εδώ.
4: Έχω.
5: Μετά θα πάνε όλα.
4: Εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεφη.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Στο αλφαβητά.

0: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Europlan. Η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ.

0: στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Μεντ μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28 410 28 177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Μεντ και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
1: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

βάσανο ασενιστικός, μα εξίσου βασανιστικός ο έρωτας που λείπει. Τη μια πηγαίνεις για τροφή, την άλλη για καταστροφή. Το σώμα πριν επιστραφεί, το τρώει του κόσμου η λύπη.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Στο

0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
1: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
2: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
3: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
2: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
1: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός.

0: καλησπέρα. Αποστολομία, έχω ανοίξει μια κάρτα τη παρέγγιση, αλλιά στο κερατσίνη και μαχαίρωμα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, ο άνθρωπο δεν πέθανε καλά. Έχει υποτιμήσει, δεν ξέρω τι κατάσταση βρίσκεται. Έχουν πάρει 500 τηλέφωνα.
1: Έφυγε από μακριά, κύριε, τώρα πρέπει να πλησιάζει.
0: Μία, αφήνω από την αστυνομία σε τηλέφωνο.
1: Από την αστυνομία, ναι.
0: Μπράβο. Πόσο μακριά, ρε παιδιά.
1: Δεν έφυγε, πώ να φτάσει αμέσω. Είπαμε να κάνει γρήγορα.
0: Παιδιά, υπάρχει μαχαίρωμα στο θώρακα.
1: Ερχόμαστε, ενημερώσουμε τι γίνεται.
0: Γρήγορα, φίλε, γρήγορα. Σε παράξενο, σου πήγα, σου πήγα.
1: Δίκιο έχετε.
0: Δεν πάει να φανταστεί, γίνεται αυτό το έργο που βλέπουμε το παλικάρι εδώ. Δεν πάει να φανταστεί.
1: Έχει επαφή το παιδί.
0: Δεν έχει τίποτα το παιδί.
1: Σε ποιο σημείο του στο θώρακα έχει με μαχαιρωθεί?
0: Είναι στην αριστερή πλευρά, στο πούζο, στο ποσοστό. Στην αριστερή πλευρά.
1: Μπορεί να ανάσκελα μπορεί να σταθεί.
0: Δεν έχει επαφή ο άνθρωπος.
1: Το μαχαίρι που βρίσκεται είναι απάνω, το
0: έχει μια θέση. Το μαχαίρι το έχουμε πάρει εμείς. Δεν έχει πληγή. Έχει φύγει, ναι.
1: Βλέπετε να ανεβοκατεβαίνει καθόλου ο θώρακας του?
0: Όχι.
1: Καθόλου. Θα μπορέσετε να κάνετε συμπιέσεις να σας δώσω οδηγίες?
0: Είμαι έξολος, δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
1: Βλέπετε ένα αιμορραγή από κάπου?
0: Με τον γιατρό μιλάω, τι να κάνω.
1: Βλέπετε ένα αιμορραγή από κάπου?
0: Έχει σταματήσει η αιμορραγία.

0: σε κάποια στιγμή μπαίνει ανάποδα το αυτοκίνητο και βγαίνει και έτσι απλά το όνομα χαιρώνει. Ο ίδιος ο Παύλος συπέδειξε το δολοφόνο. Γιατί πήγαν να πιάσουν τον Παύλο. Και λέει, τι κάνετε εμένα, την ώρα που τον μαχαίρωσε και πάει να φύγει, του λέει, που πάει ρε μου, πάνω, με μαχαίρωσες και φεύγεις.
1: 13 χρόνια μετά, ήταν 18 Σεπτεμβρίου του 2013, έχουν περάσει 13 χρόνια από τη μέρα που αυτά τα φασιστικά κατακάθια, με πρώτο τον σάπιο, εντελώς σάπιο ρουπακιά, βγήκαν από το βόθρο τους, τα λαγούμια τους, είχαν βγει και πριν, και έμπηξαν το μαχαίρι στην καρδιά του Παύλου Φίσα. 13 χρόνια από τότε που αυτά τα συχάματα έκαναν αυτό που ξέρουν πάρα πολύ καλά και προετοιμάζονταν καιρό για να το κάνουν. Να δολοφονήσουν ένα λεβέντι, έναν δίμετρο λεβέντι, γιατί πώς αλλιώς θα μπορούσαν να τον αντιμετωπίσουν. Και μιλάμε για συχάματα, βρωμερούς τύπους, απόπατους, σάπιους ανθρώπους της κοινωνίας, γιατί όλοι αυτοί πιστεύουν σε αυτή την ιδεολογία της βίας, του μίσους, του διαχωρισμού και του θανάτου. Γι' αυτό ακριβώς είναι σάπιοι. Αυτό αποδεικνύεται και από τις πράξεις τους παντού στον κόσμο και διαχρονικά στην ιστορία, αλλά και εδώ στην Ελλάδα. Αλλά αποδεικνύεται και από τον τρόπο που συμπεριφέρονται και μιλούν, όπως θα ακούσουμε τώρα τον Δεβελέκο, που ήταν οδηγός του Μιχαλολιακού.
2: Ήθελε να κάνει καγαλά τις σκηνικά σε χρυσαυγίτες και τέτοια. Είχε πάθει από. Τέλος πάντων. Άσε τώρα, μην πω καμιά βαριά κουβέντα, γιατί δεν μου αρέσει να βρίζω και ανθρώπους. Αλλά αυτά
3: είναι. Η μάνα μου να δεις βρυσίδι και τη λέω, ρε, μην βρίζεις άνθρωπο που έχει πεθάνει. Τη λέω, εντάξει, τώρα τι είναι, έγινε.
2: Όχι, καλά έκανε. Καλά έκανε, γιατί ήταν ένα κολόπεδο και μισό. Ένα κολόπεδο και μισό που εγώ νεκρούς δεν βρίζω και τους σέβομαι και ας είναι ο χρόνος μου. Ένα κολόπεδο και μισό και μου το έχουν πει όλοι. Και τον ευγάζω, ήταν ένα παιδί ήσυχο που τραγούδαγε και στις τραγούδια του τι έλεγε.
3: Ναι.
2: Πουτάνας για ένα φασίστα ψόφα μέσα στο αίμα, θα κατουρά τους τάφους και τέτοια. Τραγούδα τα ακούστη τώρα από εκεί που είσαι.
1: Για τον Παύλο Φίσα. Τις επόμενες μέρες από την δολοφονία. Και μέσα στη δικογραφία υπήρχαν όλες αυτές οι συνομιλίες. Τις μεταδίδουμε έτσι ομές όπως ήταν για την ιστορικά ντοκουμέντα, χωρίς μπιπ, χωρίς τίποτα απολύτως, για να καταλάβουν όλοι για την ποιότητα των ανθρώπων, την ποιότητα του μυαλού, του τρόπου σκέψης, γενικότερα της παρουσίας τους στον πλανήτη αυτών. Ένα ήταν αυτό. Και οι άλλες συνομιλίες είναι ο Λαγός με τους επιτελείς εκεί της Νίκαιας την επόμενη μέρα.
4: Έλα, περνά το μάκι αυτό φορό. Εάν την πήγα πάνε και στο σπίτι του, αν έχει κάτι, κοιτάξτε να τον καθαρίσετε, εντάξει.
2: Το μάκι τον έχουν πιάσει για αυτό φορό.
4: Ναι.
2: Θέλω να πάω στο σπίτι του μάκι να χτυπήσει το κουδούνι και να πάω στο σπίτι και άμα υπάρχει κάτι να ρωτήσει τον πατέρα του, αν υπάρχει κάτι, κάνα μαχαίρι, καμιά μαλακή, να τα πάρεις και να φύγεις. Ναι.
4: Σωτήρη, καθάρισε τον, έχει θέμα να έχει μαλακίες σπίτι, εντάξει.
2: Έχω στείλει το Χάρη ήδη να πάει γρήγορα.
4: Ναι, γιατί είναι μαλάκας, ρε φίλε. Γιατί τον έχω ενημερώσει από τις 5.30 το πρωί να πούμε και πάνε και βρίσκουν ένα φυσιόμενο κλουμπ μέσα που δεν ήξερε ότι υπάρχει. Ναι. Εντάξει, ποτέ ούτε δηλαδή τώρα οι άνθρωποι. Εντάξει, στόκι τελείως. Έλα.
2: Ναι.
4: Άμα σε πάνε πάνω για καμιά αναγνώριση αυτού του μαλάκα.
2: Ναι.
4: Δεν το ξέρει, δεν τον έχει πει, εντάξει.
2: Εντάξει. Ακούς. Ό,τι έχει ο γιος σου από μαχαίρια και μαλακίες, βάλτα σε μια σακούλα και πήγαινε πέταξε τα στα σκουπίδια.
5: Γιατί ο πατέρας του παιδιού που συγχωρέθηκε είπε ότι εγώ θέλω τα κεφάλια αυτινών που έχουν επικοινωνήσει μαζί του.
2: Ναι, να σου πω, πες το ότι θα πάει να βρει το γιο του κι αυτός. Λυσάνε ρε φίλε να πούμε.
6: Τι έγινε.
2: Λυσάνε και μαζί σου, λυσάνε τώρα στο Μέγκα και παντού. Στο Έθνος λυσάνε μαζί σου, γάμισε τα να πούμε.
6: Τι λένε για μένα.
2: Ότι τίποτα λένε για τα τάγματα εφόδου, ότι έχουμε την ίδια δομή, ότι εσύ τη φτιάχνεις. Δηλαδή υπάρχουν άτομα τέλος πάντων που έχουν μιλήσει σίγουρα. Τι μαλακία ήταν αυτό που είπες με τα σουγιαδάκια, ότι τα είχα σουβενίρα από μικρός και μαλακία.
6: Να σου πω κάτι άλλο,
2: δεν ξέρω ποιανού είναι. Δεν ξέρω ποιανού είναι.
6: Ναι, θα μπορούσαν να χρεωθούν στη μάνα σου όμως.
2: Να χρεωθούν. Η μάνα μου θα αλλάξει την κατάθεσή της και θα τα πάρει όλα αυτή στο εφετείο. Το έχω κανονίσει.
1: Μπράβο στη μαμά. Μπράβο λοιπόν στην μαμά. Μπράβο σε όλους. Είναι η επόμενη μέρα, ο πανικός. Βεβαίως όταν δράς μέσα στη νύχτα και κάνεις τέτοιες δουλειές υπό κόσμο, δολοφονίες, προφανώς στο σπίτι έχεις και τα κατάλληλα όργανα, εργαλεία, γιατί τα κρατάς, γιατί τα έχεις όλα αυτά, γιατί εκπαιδεύεσαι σε αυτά με τον αγγείλωτο σταυρό στα μπράτσα και τους ναζιστικούς χαιρετισμούς για να, κάποια στιγμή να τα εξασκήσεις, εφαρμόσεις πάνω σε ανθρώπους. Και έχει ενδιαφέρον μια συνομιλία τηλεφωνική μέλους της Χρυσής Αυγής, στελέχους, με τη μητέρα του.
7: Λοιπόν, τελεσίδικο και τελεσίγραφο. Ακούς?
5: Τελεσίγραφα και τελεσίδικα, εκεί που σας κάνανε στρατιωτάκια.
7: Τελεσίγραφο και τελεσίδικο.
5: Εκεί που κλωτσάγατε τα κεφάλια των Πακιστανών, τελεσίγραφα και τελεσίγραφα, δεν θα μου στέλνεις εμένα και τελεσίδικα.
7: Λοιπόν,
5: εκεί που κάνατε ό,τι κάνατε για να περάσετε να γίνετε τελείως στρατιώτες και καθάρματα, εκεί να πας να τα πεις. Και πήγαινε να κάνεις και μία μήνυση στο έθνος, και μία μήνυση στο έθνος, για να μην σε ξέρει και η κυρακατίνα απέναντι που δεν έχει
7: γίνει. Κάνω αγάπη που θα με ταΐζουν μέχρι να πεθάνω.
5: Ναι, εντάξει. Καλή συνέχεια, γεια.
7: Όχι, θέλω να σου πω ότι κουβέντες. Σου μιλάω.
5: Καλή συνέχεια.
7: Σου μιλάω. Σου μιλάω. Σου μιλάω.
5: Όλοι οι αλήτες. Όλοι οι αλήτες. Όλοι οι αλήτες μαζεμένοι.
1: Κράξιμο της μάνας προς τον γιο. Κανείς δεν ξέρει σε ποιο σπίτι έχουν μεγαλώσει, πώς έχουν μεγαλώσει. Μπορούμε να εικάσουμε με τη συμπεριφορά τους, με τα πολλά νεύρα που έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και με το δρόμο που διάλεξαν. Τόσες ιδεολογίες, τόσες αξίες, τόσα συστήματα αξιών, τόσοι δρόμοι υπάρχουν στη ζωή. Αυτοί διαλέγουν τον πιο σάπιο δρόμο, τον πιο συχαμερό δρόμο, τον δρόμο του υποκόσμου. Και την επιλογή της μαυρίλας, του σκοταδιού. 13 χρόνια μετά, το πρωινό της 18ης Σεπτεμβρίου του 2013, ξημέρωσε έτσι.
8: Με το που βγήκαμε στο φανάρι της Σταλδάρη, ήρθαν πάνω από 15 μηχανάκια και 10 αυτοκίνητα. Γρυφτήκαμε σε μια πιλωτή, περιμέναμε την αστυνομία. Δυστυχώς το φίλο μας τον εμπρολάβανε στο τέλος. Έβγαλε ένα σουγιά και του έδωσε δύο μαχαιριές, τη μία στην κοιλιά και την άλλη στο στήθος, στο σημείο της καρδιάς. Το φίλο μας τον πιάσανε τελευταίο, μαχητής σαν άνθρωπος, έκατσε και πολέμησε και αφού είδαν ότι δεν μπορούσαν να τον ρίξουν κάτω, γιατί είναι λιοντάρι, τον εμαχαιρώσανε.

Εμείς διαλέξαμε αυτό το δρόμο για να τιμήσουμε τον Παύλο και τους νεκρούς μας γενικότερα. Το δρόμο της θύμησης, της μνήμης, να μην ξεχάσουμε, όχι τη βία. Θα ήθελα να δω κάποια στιγμή πριν φύγω ότι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας έχει καταλάβει τι σημαίνει φασισμός. Κάτι που σήμερα δεν γνωρίζουμε καλά. Και εμείς είμαστε εκεί. Ότι ο Παύλος έφυγε από χέρι φασίστα, νεοναζί φασίστα, και ότι να μην το ξεχάσει η κοινωνία αυτό. Γιατί ήθελε πολύ απλά να περπατάει ελεύθερος στη γειτονιά του. Να περπατάει ελεύθερος, γιατί ήταν ελεύθερος άνθρωπος. Αυτό πλήρωσε λοιπόν ο Παύλος. Όμως το βράδυ εκείνο, μαζί με τη ζωή του, αυτός που κέρδισε είναι η ελευθερία. Και αυτό που σκότωσε ο ίδιος είναι το φόβο. Ο φόβος είναι ο χειρότερος εχθρός για μένα, ο χειρότερος σύμβουλος μάλλον. Αυτό, να μην φοβούνται και να υπερασπίζονται τα ιδανικά τους και τις ιδέες τους.

0: μαζί με τους χιλιάδες που τραγουδάνε σε αυτή την εκτέλεση. Φαντάζομαι προστίθεστε κι εσείς όλοι που το σιγομουρμουρίζατε. Είμαι σίγουρος κυρίως στην τελευταία φράση. Τα τελευταία 13 χρόνια, τα τελευταία 12, γίνονται εκδηλώσεις, ένα διήμερο εκδηλώσεων κάθε χρόνο στο Κερατσίνι. Έτσι και χτες ήταν η πρώτη μέρα του διημέρου με συναυλία και σήμερα έχει την πορεία που ξεκινάει από το μνημείο του Παύλου Φίσα και καταλήγει στον μπλόκο της Κοκκινιάς. Σε όλα αυτά τα 12 χρόνια η Μάγδα Φίσα απευθύνει ένα λόγο στους συγκεντρωμένους, στον κόσμο που έχει έρθει για τη συναυλία. Κάθε χρόνο μεταδίδουμε τα όσα έχει να πει. Θα μεταδώσουμε τώρα αυτά που είπε χτες και ακούστε τα με πολύ ειδική προσοχή.
1: Εδώ κι εσείς, εδώ κι εγώ, αυτό το ξημέρωμα. Τα καταφέραμε, φτάσαμε πάλι εδώ. Ασήκωτο αυτές τις μέρες το εδώ, το τώρα, το παρόν, που ορμάει προς το μέλλον αφήνοντάς μου στο παρελθόν. Βαραίνουν τα πόδια, το σώμα μου διάζει, δαγκώνει στην καρδιά και λες, προχώρα, έχει κι άλλη ανηφόρα. 13 χρόνια, 13 πρωτοχρονιές, 13 φορές που ξεκίνησε η μεγάλη εβδομάδα για να φτάσει στην Ανάσταση, 13 καλοκαίρια, 13 πρωτοβρόχια, βρέχει και έχει αντάρα 13 χρόνια. Τίποτα δεν καθαρίζει πια τα σύννεφα στον ουρανό. Και εγώ παλεύω κάθε μέρα 13 χρόνια να σε βρω ανάμεσά τους. Σκέφτομαι τα παιδιά που κοιτούν τα σύννεφα και αναρωτιούνται με τι μοιάζουν. Έτσι κι εγώ. Άλλες φορές μοιάζεις με λουλούδι, άλλες φορές με πουλί. Είσαι κύμα και μαζί βράχος, αστραπή και βροντί. Παύλο, αυτή είναι η πιο δύσκολη ώρα, η στιγμή του μεγάλου σφαραγμού. Όλες οι μνήμες χορεύουν στο πιο πέθυμο μυρολόι. Όλος ο πόνος παρταρά στο μυαλό και στην καρδιά. Η ζωή κυλά, παιδί μου. Βρίσκει τον τρόπο και κυλά και με θυμώνει, αν και ξέρω ότι αυτό πρέπει να γίνει. Ανοίγω κάθε μέρα τα μπατζούρια, βάζω το φαγητό στη φωτιά, ξεχυλίζω καφέ στο μπρίκι, ποτίζω τα λουλούδια, γελάω σαν να ξεχνιέμαι. Κλαίω σαν από πάντα. Ρωτάνε πώς πέρασαν 13 χρόνια. Εγώ θα τους πω. Μάλλον όχι. Τι να πω. Ποιος θα καταλάβει. Κανείς δεν χρειάζεται να καταλάβει. Γιατί θα σημαίνει ότι το ζει και ο ίδιος. Ρωτάνε και ξαναρωτάνε, λες και περιγράφεται η απουσία. Το να ξεσκονίζεις τις παλιές φωτογραφίες γιατί δεν έχεις καινούργιες. Να κοιτάς και να φαντάζεσαι πώς θα ήταν το παιδί σου μερικές με κρίζα παλιά. Αυτές οι μέρες που δεν ανήκω πουθενά, ούτε καν στον ίδιο μου τον εαυτό, αυτές τις μέρες εξακολουθείς να δίνεις νόημα. Εξαιτίας σου γέννησα ζωή και τώρα που έφυγες ζω γιατί υπήρξες, παιδί μου. Παύλο, αγόρι μου, λοιπόν. Μάτια που έβλεπαν το απέραντο. Σε ευχαριστώ για τη ζωή που μοιραστήκαμε αυτό το βράδυ που με σκίζει κάθε Σεπτέμβρη στα 2. Στο ορκίζομαι, παιδί μου, αν ήξερα ότι θα σε γεννήσω και θα σε πάρουν έτσι από κοντά μας πάλι, το ίδιο θα έκανα. Μου έδωσες τόση ευτυχία στα χρόνια που υπήρξαμε μαζί, που αντέχω τον πόνο για 10 ζωές. Θα τα πέρναγα όλα από την αρχή, αρκεί να σε έβλεπα ξανά για λίγο. Τόσο λίγο. Σας ευχαριστώ όλες και όλους που είστε και φέτος εδώ. Το μετράμε μαζί τα χρόνια. Να είστε καλά, να παλεύετε, να κρατάτε την γροθιά σας ψηλά. Τίποτα δεν χαρίζονται. Όλα τα κερδίζουμε. Καλό ξημέρωμα και φως στα σκοτάδια τους.

0: Όσο ακούγαμε τη Μάγδα Φίσα, μου στέλναν κάποια μηνύματα. Μου στέλνει ένα φίλο δικηγόρο, μα ακούει τώρα και μου λέει: ρε φίλε, πόσο σπουδαία γυναίκα ήταν αυτή. Το πρώτο μήνυμα. Το δεύτερο: ούτε η ίδια δεν θα το μάθαινε, που μακάρι να μην το μάθαινε ποτέ. Και το τρίτο μήνυμα: αυτό θα έπρεπε να είναι ο στόχο του κόσμου μα. Κανεί να μην χρειάζεται να μάθει πόσο σπουδαίο μπορεί να γίνει. Θα συμπληρώσω λίγο στο τρίτο μήνυμα. Αυτό θα έπρεπε να είναι ο στόχο του κόσμου μα. Κανεί δεν μπορεί να χρειάζεται να μάθει με αυτό τον τρόπο πόσο σπουδαίο μπορεί να γίνει. Και να είναι ένα κόσμο, να φτιάξουμε ένα κόσμο που θα γίνεται ο καθένα σπουδαίο όσο μπορεί, όπου μπορεί, όσο θέλει, αλλά με την καλή πλευρά, με τα καλά στοιχεία και με την θετική πλευρά. Όχι μέσα από το πένθος, όχι μέσα από τη δολοφονία του γιού σου ή οτιδήποτε άλλο. Ένα μήνυμα ήταν αυτό. Ένα άλλο τώρα εδώ μπροστά στην οθόνη μου στέλνει ο Μάκης από τα Γιάννητσα. Εγώ δεν είμαι φασίστας, αλλά πατριώτης. Και γούσταρα που μέσα στη Βουλή τους τα έχωναν στους υπόλοιπους πολιτικούς. Νουδού, Πασό, Κουκουέ και λοιπού συγγενείς. Σου έχω νέα, φίλε Μάκη. Είσαι φασίστας. Μπορεί να ξεκινάς την πρότασή σου με αυτό, αλλά είσαι φασίστας. Γιατί γουστάρεις τα κατακάθια και τα αποβράσματα. Και όποιος γουστάρει αυτούς και τους δολοφόνους είναι και ο ίδιος. Το ίδιο ακριβώς. Επειδή είσαι απόβρασμα και κατακάθι, επιλέγεις τους ίδιους για να σε εκπροσωπήσουν και να εκφράσεις ό,τι έχεις ως ιδέα στο κεφάλι σου. Πες το καθαρά λοιπόν, είσαι φασίστας. Και εσύ και όσοι ψηφίσανε. Χρυσή Αυγή, 300, 200, χιλιάδες και αυτοί που θα ψηφίσουν τους επόμενους, το ίδιο ακριβώς είναι. Αποβράσματα της κοινωνίας. Εκεί είσαστε, εκεί κινήστε και μέχρι εκεί φτάνετε. Λαός τώρα, μέρος Αλφα.
1: Έλα, Αποστολέ, τι κάνεις?
2: Καλά, φιλέ.
1: Ο Μίσα είμαι, λοιπόν.
2: Ο Σοβιετικός Αρκούδος, δηλαδή.
1: Ο Σοβιετικός Αρκούδος, ένας και μοναδικός. Έχω να πω, λοιπόν, ότι για την Ελλάδα του rebranding, εκτός από το rebranding του Τσίπρα, το οποίο εγώ το κόμμα του Τσίπρα δεν το λέω, άμα αναφέρεται στην αστυνομία, να το πούμε. Έλλας είναι ένας και μοναδικός ο Έλλας. Είδαμε τώρα, λοιπόν, τον κόμμα του Κλασιδιάρη, ο οποίος κάνει νέο rebranding από το Έλληνες για τον Μπούτσο. Τώρα δεν ξέρω πώς θα το ονομάσει, κάπως είχε βγάλει ένα όνομα.
2: Για τον Μπούτσο Έλληνες. Δεν έχει πολύ φαντασία, μην φανταστείς.
1: Εντάξει, ναι, εδώ δεν έχει και άδικο. Όπου θα μαζέψει τα πρωτοκλασσάτα στελέχη, τα οποία είναι από το κόμμα.
2: Πρωτοκλασσάτα από τον πάτο, εννοεί.
1: Εννοείται από τον πάτο τη ιστορία, από τον πάτο τη Χέστρα, από που θε. Εκεί βάλε ένα πάτο. Λοιπόν, από τον Ιωπάτο επίση πάει, όπου θα έχουμε κόμματα πολύ σοβαρών ανθρώπων, όπω είναι τη Νίκη και τη Γιφτοπούλου. Δεν ξέρω αν θα πάρει και κανέναν του Βελό.
2: Πολύ σοβαρών ανθρώπων. Καλά που το πες.
1: Α, μπράβο. Οπότε και ο Κασιδιάρη, άμα τον δει, έχει αυτό γυφτική ομορφιά. Έτσι, μην το βγάζουμε και αυτό απ' έξω.
3: Κυρία αν την δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά.
1: Οπότε λοιπόν έχουμε άλλο ένα rebranding Χρυσής Αυγής. Είχαμε τους Ούγκανους, μετά κάναμε rebranding με τη σοβαρή Χρυσή Αυγή του Βελόπουλου. Έχουμε άλλο ένα rebranding. Οπότε λοιπόν ο κόσμος, εγώ επίσης είδα πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή ήταν 10 άτομα, 100 μακ. Όπως είπε ο Παφίλαρος, ήρθε η ώρα ο κόσμος να του στείλει και αυτού το σκουπιδοντενεκέ τη ιστορία, το είπε τώρα ο Παφίλαρος.
4: Γιατί φοβάστε το λαό και καλά κάνετε και το φοβάστε, γιατί θα σας στείλει εκεί που αξίζεται, στο σκοπιδοντενεκέ της ιστορίας.
1: Η Κανέλη είχε δώσει την απάντηση και μάλιστα δεν είχε καταφέρει ο Κλασιδιάρης να ασκήσει το ριζοσπάστη. Του είχε δώσει αυτού του πράγματος αποστομωτική απάντηση. Έτσι ταιριάζει στους φασίστες. Λοιπόν, δώστε και τιμή στον Παύλο το Φίσα. Δεν ξεχνάμε, ο Παύλος ζήτησε, ακίστε τους Ναζί.
5: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα, φιλέ.
5: Να σου πω, θέλω να εκφράσω λίγο μια στεναχώρια που έχω και το λέω αλήθεια για την κατάρτια τη Αφροδίτη Μανού, η οποία έχει καταργήσει μια Αφροδίτη Λατινοπούλου.
2: Τρώμαξα λίγο. Νόμιζα να πει Αφροδίτη Λατινοπούλου και είναι κόντρα η λέξη κατάρτια με τη Λατινοπούλου.
6: Χρόνια πολλά, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το έθνος, ζήτω μεταξάς.
5: Όχι, όχι, η κατάρτια είναι η Αφροδίτη Μανού, η άλλη είναι έτσι κι αλλιώ. Δεν πάει παρακάτω.
2: Δεν ακούγεσαι καλά πάλι, θα με ταλαιπωρήσει.
5: Γαμώτο, μ' ακού τώρα.
2: Να με παίρνει ξέμπαρκο.
7: Αποστόλη μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
7: Ήθελα να σου πω κάτι άλλο, αλλά με το αφιέρωμα τώρα που έκανε ο Θήμιος τον Σπύρο, ήταν ο γραμματέας μου, της νιώτης μου όταν οργανώθηκα στην ΚΝΕ. Να ευχηθώ καλό ταξίδι, το Σπύρο, τον πρώτο γραμματέα μου, τα συλληπιτήριά μου στα παιδιά του και στη Μαριάνθη που ξέρω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, έχει ένα πρόβλημα η Μαριάνθη και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
8: Αυτούς που λένε τους πολιτικούς με τη σωστή πλευρά της ιστορίας.
2: Πρέπει να απαντήσουμε
8: αν
2: κάτι.
8: Αν τι έκανε ο Τίτο και ο Ανδρέας που κάνανε με τους έξι. Δεν είπαν να
2: κάνανε σεξι.
8: Να το είστε Σοβιετική Ένωση.
2: Α, ήταν σεξι.
8: Τώρα λένε να πάμε ή στην Κίνα ή στην Αμερική.
2: Αλλά δεν πάμε.
8: Στο σεξι να κάνουμε άλλο σεξι.
2: Δεν είναι σεξι αυτό.
8: Ήτανε ο Τίτο.
6: Δεν ήταν ο Τίτο.
8: Ήτανε τότε, ήτανε η Κένια, ήτανε η Αλγερία, κάποια κράτη.
6: Ήταν η Ελλάδα, η Σουηδία, η Ινδία, το Μεξικό, η Αργεντινή και η Τανζανία.
8: Που να κάνουμε κάτι παρόμοιο.
2: Δεν κάνουμε. Μακάρι να κάναμε που δεν κάνουμε.
8: Όταν έρχονται στην Ελλάδα Facebook και TikTok.
2: Και με τα Facebook είναι το. Τα άλλα τα μπούκια είναι το πρόβλημα, όχι τα Facebook. Τα άλλα τα μπούκια που κάνουμε στου ξένου. Τα μπούκια στου ξένου να φοβάσαι, όχι τα Facebook που μα τα έφεραν ξένοι, αλλά τέλο πάντων. Γενικώ μην καταδικάσουμε τα μπούκια. Έλα, γεια.
9: Στο Θύμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προσδιορισμό.

0: Πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
0: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
0: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρεθι.
0: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
4: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
5: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
4: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
3: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Για την πρωτοβουλία των 6 ηγετών όταν ζούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αναφέρεται, σε αυτήν αναφέρεται ο Μαρκόνι, αλλά δεν θυμόταν, δεν ήταν ο Τίτο μέσα. Ήταν οι 6 ηγέτες, 6 χώρες. Κάναμε την επανόρθωση και δεν ήταν σε 6 που οδηγήθηκε η κουβέντα, όπως και αναμενόταν. Στα καλά νέα τώρα, δεν θα κρυώσουμε αυτό το χειμώνα. Έχουμε ένα πατερούλι να μας φροντίζει.
8: Το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτες να μην κρυώσουν στο χειμώνα.
9: Τι γλυκό!
8: Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
10: Αυτή είναι τιμή.
8: Στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση.
11: Μπράβο!
8: Πέρυσι, τον Απρίλιο, το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε περίπου στο 1,75. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια. Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο.
7: Δεν θα κρυώσουμε, το είπε. Δεν θα κρυώσουν οι Έλληνες πολίτες. Θα έρθει, θα μας σκεπάζει και θα μας κάνει και γούτσου γούτσου. Μετά θα μας σταυρώνει και θα λέει και όνειρα γλυκά.
8: Τι κρατώ από τη μέτρηση, από τις μετρήσεις. Σχεδόν ένα στους δύο πολίτες, είτε μας ψηφίζουν είτε όχι, θεωρούν ότι αυτά τα οποία τους λέμε θα τα υλοποιήσουμε.
11: Βέβαια.
8: Πώς το λέει ο ελληνικός λαός.
12: Αν κοιμηθείς με σκύλους, θα σηκωθείς με ψήλους.
8: Θεωρούν ότι αυτά τα οποία τους λέμε θα τα υλοποιήσουμε.
11: Πολύ ευχάριστο αυτό.
8: Πώς το λέει ο ελληνικός λαός.
13: Στη στράτα που διάβαινα πουλάκια κυλαϊδούσαν. Δεν κυλαϊδούσαν σαν πουλιά.
14: Μήπως αχελιδόνια.
13: Μήτε αχελιδόνια. Μόν κυλαϊδούσαν και έλεγαν ανθρώπινη ομιλία.
8: Κάλιο 5 και στο χέρι. Εμείς αυτά μπορούμε να δώσουμε. Δεν θα δώσουμε παραπάνω γιατί πολύ απλά δεν μπορούμε να δώσουμε παραπάνω. Αλλά οι πολίτες ξέρουν ότι αυτά τα οποία τους είπαμε θα τα κάνουμε μέχρι και του τελευταίου ευρώ.
7: Βεβαίως.
8: Όπως τα κάναμε πέρυσι.
7: Το ξέρουν αυτό οι πολίτες και θα το επικροτήσουν αυτό οι πολίτες, γιατί δεν θα κρυώσουμε. Θα έχουμε κάποιον να μας σκέφτεται. Έχουμε κάποιον που μας σκέφτεται και μας νοιάζεται. Τι άλλο θέλετε στη ζωή για να είστε ευτυχισμένοι.
15: Έλα.
16: Έλα.
15: Ο Άδωνης που λέει ότι σε όποιο μέρος προσγειωθείς στην Ελλάδα, ότι θα ακούσεις να λένε «Α, είσαι Έλληνας από την Ελλάδα, μπράβο».
16: Σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει «Από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι». Αυτό σου λένε.
8: Έτσι λένε.
16: Παντού. Παντού. Γι' αυτό έχω τον παρατουρίζει. Γιατί ξαφνικά η Ελλάδα γίνει παγκόσμιο μπραντ.
15: Αυτοί δηλαδή οι άνθρωποι που ξέρουν από Ελλάδα, Greek μουζάκα, Greek σουβλάκι, Greek yogurt, αυτούς θα λάβουμε υπόψη για την κατάσταση στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτό προσπαθεί να μας πει, ότι ο ξένος που έρχεται εδώ και πάει διακοπές ξέρει καλύτερα την κατάσταση στην Ελλάδα. Το παρουσιάζει συνέχεια σαν επιχείρημα αυτό και δεν το λέει ένα. Δηλαδή οι τουρίστες ξέρουν ότι η Ελλάδα έχει ανάπτυξη, ότι η Ελλάδα είναι ζάχαρη που λέει.
16: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
15: Αν πας δηλαδή, αν σε ρωτήσει ένας Γερμανός τι πιστεύεις για τη Γερμανία, τι θα του πεις εσύ για τη Γερμανία, για πες, θα του πεις ότι ξέρω τη Γερμανία.
10: Αυτή η αιμονή σας με τον Άδωνη δεν ξέρω που θα σας βγάλει.
15: Εμάς, η δική σας είναι, όχι η δική μας.
10: Η δική
15: σας. Αλλά αφού το βάζεις εσύ να μην απαντήσουμε κι εμείς.
10: Όχι, να απαντήσεις.
14: Είπε ρε ο ηθοποιός της πλάκας. Ζήτησε συγγνώμη που δεν προστάτευσε το Μαζονάκι.
10: Ναι.
17: Τα συλληπιτήρια μας στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο.
14: Δηλαδή προστάτευσε τους εργαζομένους που έχουμε χιλιάδες νεκρούς τα 7 χρόνια. Προστάτευσε τον συνταξιούχο που πάει στο νοσοκομείο και περιμένει 100 ώρες και κάποια στιγμή δεν υπάρχουν τα ασθενοφόρα και οι γιατροί και πεθαίνει. Προστάτευσε τα παιδιά που πεθάνανε, τα παιδιά μας.

0: στα Τέμπη. Προστάτευσε πυρκαγιές, τις περιουσίες και ορισμένοι καήκανε και όλα.
1: Ε, τώρα τι θες, να ζητήσει συγγνώμη για όλα αυτά. Ε, συγγνώμη, θα ζητήσει.
0: Εντάξει, μισό λεπτό. Καλά έκανε.
1: Αυτό είναι το θέμα σου.
0: Καλά έκανε και ζήτησε συγγνώμη.
1: Δεν του είναι και τίποτα. Εύκολα τα λέει αυτά. Σιγά. Από μαλακίες άλλο τίποτα.
0: Αλλά είναι και άλλα πράγματα που δεν προστάτευσε. Την ακρίβεια και όλα αυτά.
1: Ε, συγγνώμη και γι' αυτά θα πει, εντάξει.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι τώρα, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Εσύ συγγνώμη, ψάχνει ή φιλότιμο. Γιατί συγγνώμες έχει πολλές.
0: Να ρωτήσω κάτι ρε εσύ, γιατί είμαι και λίγο μαλάκας.
1: Άντε καλέ, το λίγο γιατί, είναι λάθος.
0: Λοιπόν, λέει ο Καλαμούκης και κοροϊδεύει τον Τσίπρα που θα ζητήσει λέει το 1%, έτσι, και κοροϊδεύει.
1: Ναι, το Κουκουέ πόσα ζήτησε, για πες τα.
0: Ο Κουκουέ θα ζητήσει 100%, αυτό θέλω να μου σχολιάσει ρε Καλαμούκη. Εντάξει, εγώ να σου πω, άντε για χάρη τη συζήτηση ότι ο Τσίπρας είναι μαλάκας. Ο Κουτσούμπας...
1: Αυτό θα το πεις μόνο χάρη τη συζήτηση.
0: Όχι.
2: Θαρώ πως είμαστε μαλάκας.
1: Κάποιος κακοπροαίτος μπορεί να το έλεγε ανεξάρτητα από τη συζήτηση.
3: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα, φιλέ.
3: Για το θάνατο του Μαζονάκη. Με αφορμή το θάνατό του, θα ψηλοποιηθούν τα μέτρα, οι κανόνες και οι έλεγχοι στα ιατρεία, στα ινστιτούτα κτλ. Για το Βελόπουλο που πουλάει αυτά τα σκευάσματα βυζαντινών εγκεφαλικών.
1: Σας παρακαλώ τώρα, μην τα ξεφυλίσουμε όλα. Αυτά είναι σοβαρά σκευάσματα.
4: Ή βυζαντινών. Και τελειώνει το άγχος τους. Ούτε κοροναϊούς, ούτε ιούς της γρήπης, τίποτα από όλα αυτά.
3: Κάτσε, μισό λεπτάκι. Αυτά τα ελέγχει κανένα.
1: Αυτά και τα νανογυλαίκα είναι Ευαγγέλιο.
4: Όταν αθλείσαι και φοράς το γυλαίκο, που είτε και τι ωραίο που είναι, τελειώνεις την άσκηση και δεν έχει πιαστεί καθόλου.
3: Όχι, ρε.
1: Αυτά πιάνουν, είναι καλά.
3: Συγκεκριμένα για το Βελόπουλο. Αυτά τα παίρνει κόσμος. Τα ελέγχει κανένας. Τι είναι.
1: Είναι δυνατόν να μην τα ελέγχει, εσύ τι πιστεύεις.
3: Δεν πιστεύω ότι το ελέγχει.
1: Ε, καλά, εντάξει. Άμα κλονίζεται και η πίστη μας, να το χέσω.
3: Με την πίστη πάμε.
1: Ε, με τι θα πάμε.
3: Ναι, δεν πρέπει να υπάρχει από κάπου έλεγχος για αυτά που πουλάει.
1: Καλέ, υπάρχει, είναι δυνατόν να μην υπάρχει.
3: Λάξει, αφού είσαι σίγουρος.
1: Ναι. Δεν έχω λόγο να μην είμαι.
5: Τώρα αρχίζει η ενότητα με τίτλο Θεσιθήρες. Αυτοί που κυνηγάνε δηλαδή καρέκλες, να το πούμε πολύ απλά. Η είδηση είναι ότι ο Αλέξανδρος Αυλονίτης, βουλευτής παλιά του ΣΥΡΙΖΑ, μετά του Κασελάκη, όταν ήταν της μόδας ο Κασελάκης, σήμερα πήγε στο ΠΑΣΟΚ.
6: Καλωσορίζω στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον Αλέξανδρο Αυλονίτη. Ένα βουλευτή με έντονη παρουσία και σημαντικό κοινοβουλευτικό έργο. Χαίρομαι που θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας στον αγώνα για πολιτική αλλαγή.
7: Το πιο σημαντικό αίσθημα που ένιωσα ερχόμενος εδώ είναι χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμάς. Είχα πάρει μια πάρα πολύ καλή εικόνα για εσάς και αυτή η εικόνα ουσιαστικά φαίνεται μπροστά στα μάτια μου.
6: Καλό μας αγώνα.
7: Καλό μας αγώνα.
5: Η μουσική X-File μπήκε από το ίδιο το Πασόκ. Είναι το βιντεάκι που έβγαλε το Πασόκ. Δεν ξέρω γιατί βάλουν αυτή τη μουσική. Δεν χρειαζόταν και μουσική σε αυτό το βίντεο. Πρέπει να συντονιστούν λίγο εκεί τα επιτελεία. Πήγε ένας βουλευτής, έγινε συνάντηση, τον καλωσορίζει ο Ανδρουλάκης. Είναι οι γνωστές μετακινήσεις που κάνουν όλοι αυτοί για να έχουν κάποια καρέκλα στη Βουλή. Δεν υπάρχει κανένα ιδεολογικό υπόβαθρο, τίποτα απολύτως. Είναι και αυτό ένα φαινόμενο που ενισχύει τα φασισταριά εντός εκτός Βουλής για να λένε και το πολιτικό σύστημα και. Ο κύριος Αυλονίτης που πήγε στο ΠΑΣΟΚ είναι ένας αριστερός, γι' αυτό άλλωστε πήγε στο ΠΑΣΟΚ.
8: Δεν καταλάβαμε πολιτικά που τάσεστε, γιατί άκουσα πολύ κέντρο και πολύ αριστερά. Πιο αριστερά λέει την αριστερά, πιο κέντρο από το κέντρο. Τι σημαίνει αυτό.
9: Εμένα βάλτε με στο πιο αριστερά από τους αριστερούς.
8: Μωρέ, τι μας λες.
9: Εγώ είμαι γέννημα και θρέμα του Χαρίλαου Φλωράκη.
10: Παπάρα Τσέγκο.
9: Μεταπίδησε, έμενε στο χώρο της αριστεράς στην αυτοδιοίκηση επί πολλά χρόνια. Τώρα είμαι ο εαυτός μου και ό,τι έχω κληρονομήσει και ό,τι έχω αποκτήσει με τους αγώνες μου στην τοπική αυτοδιοίκηση και στο πανεπιστήμιο.
8: Γελάει ο κόσμος όλος.
5: Είναι γέννημα θερμά του Φλωράκη, αλλά τώρα είναι αυτός του. Πώς γίνεται αυτό να ήταν κάποτε κάτι άλλο και που αυτονομήθηκε, τώρα δεν θέλει να είναι του Φλωράκη. Ο Αυλονίτης και αυτές οι παλαβομάρες που λένε όλοι αυτοί και γίνονται δεκτές από τους δημοσιογράφους όταν πετάνε μια κουλαμάρα τέτοιου τύπου. Ναι, λέει, α, μάλιστα, λέει ο οικονόμου. Κάτι πολύ φυσιολογικό, μόλις μας είπατε, κύριε Αυλονίτη. Και το τελευταίο ηχητικό πριν πάμε στις παραγγελιές σας είναι το πιο θετικό που ακούσαμε σήμερα.
10: Είναι πάρα πολύ σημαντικό μετά τις επόμενες εκλογές να έχουμε κυβέρνηση. Σταθερή κυβέρνηση, διότι υπάρχει μια γενικότερη παγκόσμια αναταραχή, μια περιφερειακή αναταραχή. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό στη συνέχεια, γιατί πράγματι.
11: Νομίζω ότι αυτό περιμένει ο κόσμος.
10: Γράφει τα νερά. Το γεγονός ότι η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση μετά τις εκλογές μπορεί να ακούγεται παντελώς αυτονόητο. Δεν είναι όμως, αν λάβει κανείς υπόψη τους κομματικούς συσχετισμούς και αυτό το οποίο λένε τα άλλα κόμματα. Η μόνη ρεαλιστική πρόταση κυβέρνηση σήμερα είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία.
11: Συναγύριστο.
10: Και το λέω αυτό, διότι όλα τα υπόλοιπα κόμματα έχουν αποκλείσει κάποια και μέσω έτσι, πομποδών συνεδριακών διαδικασιών την ενδεχόμενη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι μια πραγματικότητα. Διότι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική.
12: Κουράγιο!
10: Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Είναι η κατάλληλη επιλογή για τον τόπο, αλλά τολμώ να πω ότι σε αυτή τη συγκυρία φαίνεται να είναι και η μόνη επιλογή.
13: Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φεγγάρι. Κατάλαβες, το ξέρεις αυτό. Ωρε και την αυγό.
10: Γιατί το λέω ότι είναι η μόνη επιλογή, διότι όλα τα άλλα κόμματα δεν έχουν προτάξει μια ρεαλιστική κυβερνητική αντιπρόταση. Το μόνο το οποίο λένε είναι να φύγει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό όμως δεν είναι επιλογή διακυβέρνησης.
5: Όπως το είπε ο Χαλκιάς από το Παρτάλι, στον Αγύριστο. Με αυτό το θετικό κλείνουμε για σήμερα. Παραγγελιές, αφιερώσεις σας. Γεια σας.
14: Έλα, μ' ακούς τώρα.
1: Ναι, γιατί τώρα τι άλλαξε, πάλι στο καράβι είσαι.
14: Στο καράβι, είμαι, αλλά βγήκα λίγο παραέξω από το φοντέλ.
1: Κανόνισα σε πετύχει κανένας πειρατής.
14: Καλά, να σου πω μια παραγγελία.
1: Και να του πεις, ει πειρατή το τόπι μου. Δεν αστείευονται αυτοί, είναι Σομαλοί.
14: Καλά, δεν είμαι κάτω.
1: Α, ξέρω εγώ που είσαι, γιατί μου πες που είσαι, λέγε τι θες.
14: Λοιπόν, παραγγελία θέλω. Θέλω όλα τα ακατάλληλα τις βλακίες που λέει ο Άδωνης.
1: Τι θα κάνουμε, αφιέρωμα 15 ημέρων.
14: Όχι, ρε, περίμενα, θα σου πω. Και μαζί το τραγούδι του Χάρη Κλίντον. Για που μπουκι, αυτό.
15: Σαν ήμουνα κι εγώ μικρό παιδί. Ρωτούσα για να μάθω κάθε τι.
16: Γι' αυτό και ήμουν και πολύ καλό μαθητής με πολύ ψηλούς βαθμούς.
15: Ρωτούσα κάθε μέρα τον μπαμπά και τη μαμά να μάθω πώς γεννιούνται τα παιδιά.
16: Δια πάσα νόσον και δια πάσα μαλακίαν.
15: Κοιτούσε

0: μου για να τα κρυφτώνουν όλα. Αουτιγκί, αουτιγκί, μπακαλαγα, ουγκαγκά, ουγκαγκά, μπουμ, μπουμ, γι, καμπατούμπι, λιγκαγκά. Δηλαδή και άμα μετά από τους μήνες θα δουλεύω ξανά και μετά ξανά αχ τα κακόμοιρα τα παιδιά.
1: Πήρα να πω πολλά, αλλά κάθε φορά που σε παίρνω χάνω το λογισμό μου, δηλαδή τρέμω και μόνο που σου μιλάω. Έχει ένα κομμάτι ο Άκης Πάνου, λέγεται Φέρε. Είναι ο άνθρωπος, έχει τόσο καυστικό στίχο, είχε τόσο καυστικό στίχο. Θα σου πω μόνο το τελείωμα και ψάχτω. Λέει, λάχανα δεν έχει ο κήπος να χορτάσει το παιδί, φέρε του χοντρού το λίπος να το κάνουμε λαρδί. Όλος ο στίχος αυτού του τραγουδιού είναι ένα-ένα, να παίρνεις τις εξαγγελίες που έχουν κάνει από τη ΔΕΘ και χίλιες δυο άλλες μαλακίες που λένε και να κολλάς τους στίχους επάνω σε αυτό. Ψάξτε λιγάκι.
2: Λάχανα δεν έχει ο κήπος και πεινάει το παιδί.
3: Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους.
2: Λάχανα δεν έχει ο κήπος και πεινάει το παιδί.
4: Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη.

0: κι όταν και γιατί.
1: Γιατί?
2: Γιατί κλάνει το γατί.
1: Μάλιστα.
0: Και μου λέγα τραβώντας μου ταυτί.
3: Ναι, γεια σου, πώς το λέω.
1: Γεια σου, λέω.
3: Καλή επιστροφή να έχετε έτσι ώρες τις εκπομπές. Θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή.
1: Για πες.
3: Για αυτές τις τέσσερις ατάκες ή πέντε ατάκες που είχαν πει οι βουλευτές του ΚΚΕ σε άλλους δεξιούς ψευτοαριστερούς.
1: Ποιες είναι οι τέσσερις ατάκες?
3: Τη μία την είχαμε ακούσει τη Δευτέρα.
1: Μία του Χαλβατζή.
3: Ναι. Και άλλες τέσσερις ατάκες, ξέρω εγώ, καπόματα, ξέρω εγώ. Το είχατε βάλει μια φορά, το είχατε κάνει.
1: Καλά, θα το δούμε. Οκ. Okay.
2: Σπύρος Χαλβατζής.
4: Μη με διακόπτετε.
2: Θανάσης Παφίλης.
5: 222 και με τα δύο τα χέρια ψηφίζουν τρίτο μνημόνιο. Άρα αντικειμενικοί.
6: 222, 666 του Σατανά.
7: Ολοκληρώστε κύριε Παφίλη.
5: Πάλι φορά να μην πίνεις όταν έρχεσαι. Τι να σου πω τώρα.
2: Μάκης Παπαδόπουλος.
8: Εγώ έφυγα από το ΚΚΕ το 68 γιατί μπήκα τα σοβιετικά τάγκ και έσφαζα το λαό της Τσεχοσλοβακίας στους δρόμους.
4: Και συγκινηθήκατε.
8: Είχα τσίπα, ναι. Εγώ.
4: Δεν συγκινηθήκατε όμως όταν παραδίδατε τον Οτσαλάν για παράδειγμα.
2: Νίκος Καραθανασόπουλος.
9: Μια δήλωση θα κάνω. Η πολιτική μαλακία και η ανοησία έχει και τα όρια της.
2: Χρήστος Κατσότης.
10: Τώρα μην πάμε στα θύματα του κομμουνισμού.
4: Ποια θύματα? Πάλι του κομμουνισμού. Τι φύγησατε?
11: Πάμε τώρα.
4: Σας τυφλώνει ο αντικομμουνισμός σας.
10: Σας ζήσαμε.
4: Θα έρχεται πήγατε τη μάνα σας στην Ισοβιετική Ένωση. Θα γίνει καλά. Γιατί πήγατε αφού τα ζήσατε?

Και για την Παρασκευή θα ήθελα να μου βάλεις αυτό που ακούω από μικρό παιδί από το 75 και μετά, μαλλιά σγουρά, μαλλιά κοράκου χρώμα. Στη μνήμη αυτών που αγωνιστήκανε για να ζούμε εμείς κάπως καλύτερα σήμερα. Αν και δεν νομίζω μπορεί να χρειαστεί και εμείς οι ίδιοι και τα παιδιά μας να αντιπαλέψουμε αυτό το βρώμικο σύστημα της καπιταλιστικής ταπείλας, έτσι το ονομάζουμε, για να δούμε μήπως αλλάξει λίγο η κατάσταση.

0: Έλα, Αποστόλη, τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Γιος Μπάπο.
1: Έλα, Μπαμπογέ.
0: Τι κάνεις? Να σου πω για την Παρασκευή μια αφιέρωση, επειδή είναι τα γενέθλια του Κώστα Τρυπολίτη σήμερα.
1: Ναι.
0: Επειδή ζούμε όλα αυτά που ζούμε, το σκιάτικο μας πολύ στην τρέλα, αν θέλεις.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Εμπλουτισμένο, αν θες, όπως θες εσύ.
2: Και να,
3: να,
2: που η τρία ακόμη καίγεται.
4: Ονειρεύεται την ωραία Ελένη όπως αυτός θέλει την ωραία Ελένη.
2: Και να,
5: να,
2: ο αδόλφος υψώνει τη σβάστικα. Νίκη.
6: Ακριβώς.
2: Νίκη.
6: .gov.gr.
7: Κεραμέως τρέμε.
8: Στην κάτοικη είμαστε όλοι στην τρέλα και εγώ δεν έχω για νίκη.
9: Γι' αυτό αποφασίσαμε η πολιτεία να επιστρέφει στους ενοικιαστές ένα πλήρες ενίκιο.
8: Όλοι

0: Δεν μας νοιάζει.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μπορώ να ζητήσω κάτι για το σημερινό αριστουργηματικό αφιέρωμα που κάνετε στο Χαλβατζή? Μπορείτε να βάλετε το τραγούδι «Λεβέντη σε ροβόλαγε», αλλά με το Χαλκιά.

είναι οι ιδέες, είναι η πολιτική του ΚΚΕ, είναι η μαρξιστική λενινιστική ιδεολογία η οποία έλκει. Και έλκει γιατί προσφέρει, δημιουργεί, καλλιεργεί το ανυπόταχτο, το αδιάλαχτο, το αγωνιστικό.

0: Επειδή εμένα αυτό το τραγούδι με εκφράζει πολύ, η καλοπροαίρετη τη Ζήλια στη ζωή μου έκανε πάρα πολύ καλό. Θέλω Μαζονάκι, το ζηλεύω, αλλά το live.
1: Okay.
0: Ζηλεύω το live όμως, έτσι.
2: Ζηλεύω, ζηλεύω.
3: Παιδιά, είμαι όμορφη, με ζηλεύετε.
2: Ζηλεύω, μου λείπεις και θα σπάω και χορεύω. Ζηλεύω.
4: Ζήλια, ζήλια.
2: Γιατί ακόμα θέλω να αγαπώ.
5: Αγάπη μόνο αγαπημένη μου και αγαπημένες μου κονασίνες.
2: Ζηλεύω, ζηλεύω. Εσένα πάντα πάω και λατρεύω. Ζηλεύω.
6: Εγώ το λέω του αγόρι μου, είμαι ερωτευμένος μαζί του.
2: Μου λείπεις και θα σπάω και χορεύω. Ζηλεύω.
5: Λυσάρες.
2: Γιατί κοντά σου έτσι μόνο σου.
1: Είδες τι γλυκός που είμαι.
7: Είστε γλυκός.
1: Είδες τι γλυκός που είμαι.

0: καν.
1: Αποστόλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Θα ήθελα μια αφιέρωση για την Παρασκευή.
2: Για πες.
1: Ο φίλος μας ο Βασίλης, ο Παγκράτης από την Κέρκυρα, τον χάσαμε την προηγούμενη Παρασκευή και την Παρασκευή που έρχεται με τα γενέθλιά του. Θέλω ένα τραγούδι δικό του, ήταν πάρα πολύ ταλαντούχος άνθρωπος, πολύ χαρισματικός. Ένα τραγούδι δικό του, ένα κομμάτι δικό του, το Red Psalm, ο κόκκινος ψαλμός από το Red File. Να το παίξει μετά από το 7:45 που γκαζώνει πολύ το κομμάτι και μας άρεσε πολύ να παίζουμε μαζί. Ακούγαμε μαζί, ξέραμε όλα τα αστεία σα, ξέραμε όλες τις φάρσες. Ήταν μια πολύ μεγάλη απώλεια.
2: Από τι έφυγε?
1: Από αυτή τη πνευμονία που τον οδήγησε σε καρδιακή προσβολή.
2: Κατάλαβα.
1: Και ήταν μέχρι την τελευταία μέρα σαν ένα μικρό κρυόλο μαντεργηματάκι και απλά έσβησε στο μηδέν. Αυτό.
2: Okay.
1: Σας ακούγα μαζί, πάντα κάναμε τις πλάκες σας, μια ζωή μαζί, πάρα πολύ μουσική που έχουμε παίξει μαζί. Εγώ είμαι στο Βαρκελόνη και τώρα ταξιδεύω για την κυρία του. Έλα, πώς όλα, ρε.
2: Έλα, φιλέ.
1: Λοιπόν, μία παραγγελιά θέλω να μου βάλεις την Παρασκευή. Μια και ήταν η επέτειος για την κρασιατική καταστροφή. Θέλω το ξένο από το στοίχημα και θέλω αν μπορείς να το εμπλουτίσεις με αυτά που έχει βάλει η Ελληνοφρένεια για το πώς φερθήκανε οι ντόπιοι στους Μικρασιάτες και με αυτά που έλεγε ο Πλεύρης στα εμετικά για τους πρόσφυγες και τους πόντιους, ότι ήταν κότες, ότι μόνο για κανένα χορό είναι, ότι καθίσαν και τους φάξαν οι Τούρκοι και κάτι τέτοια. Μπορείς.

0: αδέλφια.
1: Τους έλεγαν με τα χειρότερα επίθετα. Τουρκομερίτες, τουρκόσποροι. Τους έλεγαν με τα χειρότερα. Πρόσφυγγες.
2: Βγάλανε το όνομα της πρόστιχας στην Ελλάδα. Οι Σμυρνιές είναι πρόστιχες. Μιλάνε με τους άνδρες, πλένονται.
0: Αρχή το ήμιση το έτερον. Τον είπαν ξένο, αλλά αυτός ήταν τεμέτερον.
3: Οι μόνοι που δεν έχουν πολεμήσει και δεν έχουν αγωνιστεί, και αφήστε τους πολεμικούς χορούς, είναι οι Μικρασιάτε. Δεν έδωσαν 100-200 χιλιάδες στρατό να τελειώσουμε με τους Τούρκους και να ανασυστήσουμε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, αλλά καθίσανε 200 χιλιάδες Σμυρναίοι να τους φάξουν 10 χιλιάδες σέτες.
0: Πυρηχείος χώρος με ταπονίκη πύριο, στην πίνδο ήρωας κατάρτιστον εμφύλιο.

0: κάνουν.
1: Έλα αγάπη, τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ?
1: Μια χαρά. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια αφιερωσούλα για την Παρασκευή.
2: Για πες.
1: Σε σένα μόνο. Λοιπόν,
2: σε μένα.
1: Σε σένα, αγάπη μου. Θα βάλεις το χίλιες πτωπές από Τσαλιγοπούλου. Αφιερώσω σε σένα μόνο, αγαπημένα.
2: Ωραία, προσεκτική επιλογή πάντως. Ούτε ρο μέσα, ούτε τίποτα. Μόνο η λέξη αφιέρωση που έπρεπε να πεις και σε γάμισε. Όλα τα υπόλοιπα, μπράβο.
1: Ευχαριστώ, Αποστολή. Είδες, μαθαίνω.
2: Ωραία, και γιατί να το βάλω αυτό για μένα, δεν κατάλαβα.
1: Θέλω να σου αφιερώσω ένα τραγούδι.
2: Το χίλιες σιωπές θα μου αφιερώσεις από όλα τα τραγούδια.
1: Τι αγαπάω, Αποστολή, πώς θα το κάνουμε.
2: Και είναι αυτό τραγούδι αγάπης.
1: Τι είναι.
2: Θα το ακούσω, δεν θυμάμαι.
1: Με ένα φυλάκι στα πόλα, αγάπη.
2: Καλό, άντε να δούμε. Είσαι και τρυφερούλης, έλα, γεια.
3: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
4: Ναι, μιλούμε, αγκαλιάζονται.
3: Γιατί το όνειρο ζει στη σιωπή.
4: Σκασμός!
3: Με το βλέμμα στους περαστικούς.
4: Βαρεκεί τα μούτρα για έρωτα.
3: Να χα χιλιές σιωπές να ακούς.
5: Κάσε, ηλίθεια.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλωσradio.gr. Η επιλογή σου.
1: Η επιλογή σου.
0: Όπου κι αν είσαι. Η ώρα είναι 11. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
1: Διάβλος επικοινωνίας,
2: Διάβλος Κρήτης.
0: Διάβλωσradio.gr.
3: Επιλεγμένη ελληνική,
2: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
3: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: Διάβλωσradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
3: Διάβλος Κρήτη.
0: Διάβλωσradio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
4: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη. Διάβλος Κρήτης. Διάβλωσradio.gr. Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
5: Έτσι ξεκίνησε σαν μια μαγεία, σαν κάτι εξωπραγματικό.

Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.

Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.

0: Τηλέφωνο 2841-022-142. Κρεοπολείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
1: Έχω
2: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρετε.
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Μου λέγαν όλοι, μην πας μπροστά, είναι γκρεμός και δεν το βλέπεις. Κάνε ένα βήμα πίσω ακόμα, προλαβαίνεις. Είναι φωτιά και είναι κρίμα να καείς. Μου λέγαν όλοι,

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diablosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτη.
3: diablosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
5: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
3: Καφέ Μέλι.
5: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
3: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
5: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
3: Καφέ Μέλι.
5: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
3: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
1: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
7: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
7: Έχω.
8: Μετά θα πάνε
7: εκστασιαστεί.
8: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρε, φίλοι.
8: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
9: Ψήρα, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή μας εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε 21 του Σεπτέμβρη σήμερα.
1: Δευτερούλα, ξεκινάει η εβδομάδα
0: Δευτέρα.
1: Μας
0: Δευτέρα.
1: Δευτέρα, κάτι έχω.
0: Δεν ξέρω τι δεν έχω. Είναι αυτό που αν σηκωθώ το πρωί και δεν πονάω κάπου, νομίζω ότι είμαι πολύ καλά.
1: Ξεκινάς έτσι με τέτοιο μπρίο, χαρά και τσαχπινιά την εβδομάδα σου.
0: Όχι, όλο το Σαββατοκύριακο.
1: Με εντυπωσιάζει.
0: Συζητάγαμε αν κερδίζαμε ένα τζόκερ, ας πούμε.
1: Μόνο έτσι, τι θα τα κάναμε, αυτή.
0: Ναι, τι θα τα κάνουμε τα λεφτά. Πώς θα τα μοιράζαμε ακριβώς. Έτσι, περνάς ευχάριστα, κοιμάσαι χαρούμενος, ξυπνάς έτσι μία από τα ίδια και Δευτέρα και χαμένος.
1: Πάλι ξέρεις, δεν κέρδισα.
0: Πάλι, πάμε τώρα, ξέρεις. Μόνο έτσι, μόνο άμα κερδίσεις τζόκερ η Δευτέρα είναι καλή.
1: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, άμα κέρδιζες...
0: Άμα η γιαγιά μου είχε καρούλια
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, θα έπαιρνες αποστάσεις από μένα. Δεν θα σου λείπε το να με βλέπεις κάθε μέρα στη, να με τρως
0: μια
1: την
0: μάπα. Μια χαρά, έχω σχέδιο εγώ. Έχω σχέδιο.
1: Έχει σχέδιο. Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: μείνετε
0: σήμερα
1: ανήσυχοι, έχει σχέδιο.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε ζώδια που έρχονται σε λίγο.
1: Γιορτάζει έτσι ο Ιωνάς, το είπα.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω αν το είπα. Και Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ σήμερα.
0: Mm-hmm. Να το. Πρώτα γιορτάζει το Αλτσχάιμερ η Εύη και μετά. Έτσι. Στο είπα ή δεν στο είπα και λέει γιορτάζει
1: μετά το
0: και ο
1: είδα
0: άλλος.
1: Μετά το είδα αυτό, παιδιά.
0: Λοιπόν, έχουμε ζώδια, έχουμε νέα από το διάστημα σήμερα, όπως κάθε Δευτέρα άλλωστε. Έτσι, μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

0: Ήρθε η ώρα να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα μας σε αυτήν εδώ τη χώρα.
1: Αφού μου το ζητάς τόσο γλυκά, τόσο ευγενικά, μπορώ εγώ να σου το αρνηθώ?
0: Όχι βέβαια. Εσύ που είσαι ειδική, αν αλλάζουμε χώρα, αλλάζει και το ζώδιο, ας πούμε. Το κάθε ζώδιο είναι λίγο διαφορετικό, νομίζω.
1: Κάποια λίγα πράγματα είναι. Αλλάζουν.
0: Κάποια λίγα όμως.
1: Κάποια λίγα όμως.
0: Έτσι.
1: Μην φανταστείς σημαντικές διαφορές.
0: Αυτή η ακρίβεια στις προβλέψεις.
1: Υπάρχει, για να σου δώσω να καταλάβεις, υπάρχει. Τώρα δεν ξέρω πώς το χαρακτηρίζεις αυτό, σαν παρακλάδι, σαν τομέα τέλος πάντων της αστρολογίας, όπου βάσει του χάρτη σου μπορούν να σου πούνε σε ποια περιοχή του κόσμου θα μπορούσες να έχεις τη μεγαλύτερη επιτυχία, την καλύτερη ζωή, το...
0: Στη Γυρλανδία.
1: Εμένα,
0: με τους πάγους.
1: Εμένα, επειδή κάποτε μου το βγάλανε. Μου το βγάλανε κάποτε.
0: Καλός άνθρωπος αυτός που το βγάλε.
1: Έδινε το Εκουαδόρ.
0: Άμα εκεί θα θριαμβεύσεις το Εκουαδόρ.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνω εγώ, παιδιά, στο Εκουαδόρ.
0: Σε έχουν πάρει χαμπάρι και στο είπανε με τρόπο.
1: Ξέρω τι ήθελε να πει ο ποιητής.
0: Δεν θα πούμε ζώδια σήμερα, θα τελειώσει η εκπομπή,
1: λοιπόν,
0: νομίζω.
1: Πάμε λίγο γρήγορα. Έχουμε μια θετική όψη τώρα αυτές τις μέρες που ευνοεί έτσι λίγο την επικοινωνία. Φέρνει κάποιες πιο ευχάριστες ειδήσεις, έτσι να γελάσει λίγο το χιλάκι μας. Ωστόσο, προς το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε έτσι κάποιες πιο δύσκολες όψεις, με μεγαλύτερη ένταση, που ίσως να μας κάνουν να νιώσουμε και πιο εξαντλημένοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα επιμέρους των ζωδίων μας. Πάμε στους κριούς, κρυαράκια μου. Είναι σαν να σας είναι λίγο πιο εύκολο αυτή την εβδομάδα να πιστείτε για κάποιο ψέμα, ας πούμε, να ξεγελαστείτε πιο εύκολα από κάποιο πρόσωπο του επαγγελματικού σας περιβάλλοντος που σας προσεγγίζει και κάτι σας τάζει. Ταυράκια μου, εσείς από την άλλη πλευρά ίσως κάπου να βλέπετε ότι κάτι σας δυσκολεύει στα οικονομικά, ότι κάτι δεν εξελίσσεται με τον τρόπο με τον οποίο θα θέλατε και κοιτάτε να δείτε με ποιο τρόπο μπορείτε να το ρυθμίσετε καλύτερα. Διδυμάκια μου, τα πάω βλέπεις γρήγορα τώρα όλα, έτσι. Κάποια αλλαγή που θέλατε να ξεκινήσετε, κάτι που θέλατε να προχωρήσετε, φαίνεται να έχει παγώσει λίγο και περιμένετε να δείτε πότε θα αρχίσουν να κινούνται πάλι τα πράγματα. Θα αρχίσουν να κινούνται, θέλουν λίγη υπομονή από εσάς. Καρκίνη, υπάρχουν έτσι κάποιες βελτιώσεις στα επαγγελματικά σας. Θέλει λίγο παραπάνω προσοχή να μην σας τάξουν φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Λιονταράκια μου, είναι έτσι μια περίοδος αυτή η εβδομάδα που μπορεί να φέρει στο προσκήνιο κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με οικονομικά, με νομικά ζητήματα, με πράγματα που πρέπει να διευθετήσετε και δεν μπορείτε να τα αφήσετε άλλο στην άκρη να βαλτώνουν. Παρθενάκια, μπορείτε έτσι να αλλάξετε την καθημερινότητά σας και αυτό είναι και το σημαντικότερο που πρέπει να κάνετε και σε αυτό να δώσετε σημασία. Με ποιο τρόπο μπορείτε δηλαδή να βελτιώσετε στην ουσία τη ζωή σας, γιατί μπορείτε να κάνετε τις κατάλληλες αλλαγές αυτή την περίοδο. Πάμε στους ζυγούς. Ζυγοί μου, είναι απαραίτητο να δείξετε υπομονή και επιμονή σε όλα όσα θέλετε να πετύχετε και να καταφέρετε. Έχετε μία δύναμη στις διαπραγματεύσεις, ωστόσο μην εξειδανικεύετε άτομα και καταστάσεις. Σκορπιοί, το τρέχω αρκετά. Λοιπόν, τα οικονομικά είναι στο προσκήνιο για εσάς. Μία συμφωνία που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρει αρκετά, ωστόσο μην πάρετε τελικές αποφάσεις ακόμα και σαφώς μην προχωρήσετε σε υπογραφές. Τοξοτάκια, λίγο πιο γρήγορα αρχίζουν να κινούνται τα πράγματα και νιώθετε να ξεβαλτώνετε. Γενικότερα θα είναι παραγωγική η εβδομάδα σας και πράγματα τα οποία σχεδιάζατε πιο πριν μπαίνουν σιγά σιγά σε εφαρμογή. Εγωκεράκια, τα οικονομικά δείχνουν να βελτιώνονται σιγά σιγά, με αρκετές ευκαιρίες να έρχονται προς το μέλλον σας. Οπότε δώστε βάση σε αυτά που φτάνουν στα αυτιά σας και αξιοποιήστε τα ανάλογα. Υδροχάκια, μία συνεργασία ή ακόμα και μία σχέση μπορεί να αποκτά μία διαφορετική υπόσταση, να είναι πιο σοβαρή πλέον από ό,τι ξεκίνησε, από ό,τι ήταν στην αρχή. Έχετε το νου σας λοιπόν και δώστε την απαραίτητη φροντίδα. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες. Ψαράκια μου, φαίνεται ότι σιγά σιγά κάποια πράγματα αρχίζουν να αποδίδουν κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά, ανεβαίνουν οι ρυθμοί και βελτιώνονται σταδιακά τα οικονομικά.

0: Σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να πάρουμε μια ανάσα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστροφή εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας. Mm-hmm. Έτσι, έχουμε το σαν σήμερα που έρχεται μετά τις διαφημίσεις.
1: Βεβαίως.
0: Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να στο θυμίσουμε, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Γράφεις Εβιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και ευχαριστούμε όλους εσάς που μας λέτε πολύ καλά λόγια εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σεζόν να έχουμε γενικότερα. Σε λίγο και πάλι εδώ. Μην το κουνήσεις.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε εδώ.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Καλή εβδομάδα επίσης.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Έτσι,
1: εννοείται,
0: να μας πάει καλά. 21 του Σεπτέμβρη σήμερα.
1: 21 του Σεπτέμβρη.
0: Επιβαλίκος μας και δερμάδος εδώ. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Βεβαίως. Τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο 21 Σεπτεμβρίου. Το 1943 αρχίζουν οι σφαγές των ανδρών της Ιταλικής Μεγαρχίας Άκουι που παραδόθηκαν στις γερμανικές αρχές της Κεφαλονιάς μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Συνολικά χάνουν τη ζωή τους 5.000 στρατιωτικοί. 1944 η Τρίτη Ορεινή Ταξιαρχία καταλαμβάνει το Ρίμινι εκδιώκοντας τους Γερμανούς που το υπερασπίζονται και υψώνουν την ελληνική σημαία. 1951 η ελληνική αεροπορία αποκτά τα πρώτα της αεριοθούμενα, δύο Lockheed TAF-33. 1964 ο εισαγγελέας Δηλιανός Μπούτης ζητεί την προφυλάκηση ανωτάτων στελεχών της χωροφυλακής με τις κατηγορίες της παράβασης καθήκοντος, της κατάχρησης εξουσίας, της άμεσης συνέργειας και της ηθικής αυτουργίας στη δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη. 1971 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του Αλέξη Δαμιανού «Ευδοκία». 1973 η Παναχαϊκή επικρατεί 2-1 της Αυστριακής Γκράτσερ για την πρώτη φάση του κυπέλου UEFA, η πρώτη συμμετοχή επαρχιακής ομάδας σε ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική διοργάνωση. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 21 Σεπτεμβρίου.

0: πάλι.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ και λίγο καιρό έχουμε ανακαλύψει την Τάλια.
2: Ποια Τάλια, το λουλούδι?
1: Την Τάλια από το παραπέντε.
2: Χρόνια τώρα.
1: Υπάρχει. Και όμως υπάρχει αληθινή.
2: Πόθεν υπάρχει.
1: Υπάρχει, παιδί μου, σου λέω. Λοιπόν, είναι από Κίνα. Είναι μια παμπλούτογλου Κινέζα, η οποία θέλησε να επέμβει σε μια σειρά και να αλλάξει λίγο το story.
2: Μάλιστα.
1: Τι έκανε λοιπόν, αγόρασε τη σειρά, γιατί έτσι θα έκανε και η Τάλια. Έτσι, αυτή το προχώρησε λίγο περισσότερο, έγινε και η πρωταγωνίστρια. Εντάξει, για ποιο λόγο όμως έγινε πρωταγωνίστρια? Γιατί ο πρωταγωνιστής ήταν ωραίος, τον γούσταρε και ήθελε να το φυλάει και έπρεπε να βρει ένα τρόπο. Οπότε έφτιαξε όλη την ιστορία, όλο το σενάριο εκείνη ξανά από την αρχή, έτσι, και έβαλε 60 σκηνές φιλιών και αγκαλιές με τον πρωταγωνιστή. Λοιπόν, καλό το βλέπουμε για πλάκα, αλλά αν ήταν αντίθετη η ρόλη, έτσι, τώρα θα είχε γίνει χαμός, όπως έγινε και εδώ χαμός, γιατί ο ηθοποιός 23 ετών το κατήγγειλε δημοσίως αυτό και είπε ότι νιώθω bullying μέσα στη σειρά.
2: Και παρενόχληση, βέβαια.
1: Έτσι, παρενόχληση στα παρασκήνια. Έτσι, καταλαβαίνετε, και πολλή πίεση να γυρίσουμε σκηνές φιλιών και αγκαλιές ξανά και ξανά. Ενώ σου λέει ότι γυρίστηκαν τουλάχιστον 60 σκηνές, ίσως και περισσότερες, με φιλιά. Χαμός. Πάντως η Τάλια υπάρχει, παιδιά. Και επειδή βλέπετε, η Τάλια δεν μένει στο σενάριο. Δηλαδή πληρώνει, και εφόσον πληρώνει δεν θα αλλάξει μόνο το σενάριο. Θα είμαι εγώ πρωταγωνίστρια, θα φυλάω και τον όμορφο νιό. Καταλαβες. Έχει όλο το πακέτο.
2: Με τον παρά μου.
1: Ο Καπουτζίδης το βλέπει πολύ αθώα κάποτε. Η Τάλια ήταν υπεράνω. Σου λέει, εγώ πληρώνω.
2: Ναι, αλλά η Τάλια νομίζω ήθελε το μικρό μου πόνι, δεν ήθελε?
1: Αλλά αυτό, ρε παιδί μου, τώρα αυτό σου λέω, το κοίταζε λίγο πιο ρομαντικά. Ενώ τώρα η Τάλια της πραγματικότητας είναι όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω, τελείως. Ο ηθοποιός, εκτός των άλλων, δήλωσε υπερβολικές σκηνές. Εκτός από παρενόχληση και όλα τα άλλα, και υπερβολικές σκηνές.

0: πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα.
1: Να πάμε.
0: Να πάμε, αφού το λες εσύ. Να πάμε. Έδωσε το ένασμα.
1: Να
0: το σήμα. Να πάμε. Επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε νέα από το διάστημα που έρχονται.
1: Βεβαίως. Νόμιζα ότι θα σε αφήσω έτσι.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε social media. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, εκεί μας βρίσκεται. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Μην το κουνήσετε.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
4: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
1: Έχω
2: μετά θα πάνε
1: εξτασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε, τι.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
3: Ψηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Επιβαλή εδώ στο στούντιο και σήμερα, δευτεριάτικο, να σου το πω και αυτό.
1: Και έχει έρθει η ώρα να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα για τη Σελήνη. Και όχι, δεν
0: Σελήνη.
1: Θα αναφερθώ στον αγαπημένο σου.
0: Ποιος είναι ο αγαπημένος μου?
1: Θα αναφερθώ στις ειδήσεις από το διάστημα.
0: Α, ναι, ναι.
1: Και θα σου πω ότι αν θέλεις να φτιάξεις βιώσιμους οικισμούς στη Σελήνη, θα πρέπει να προσανατολιστείς σε μικρούς οικισμούς με περίπου έως 1000 κατοίκους. Γιατί θα είναι πολύ πιο βιώσιμοι από τις μεγάλες πόλεις. Γιατί στη Σελήνη είναι πολύ περιορισμένα τα αποθέματα νερού και θα εξαντλούνταν γρήγορα από την έντονη δημοτική κατανάλωση. Όλα αυτά τα αναφέρουν σοβαρές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί από Elon Musk και Jeff Bezos. Κατάλαβες, γιατί δεν θέλουν απλά να πάνε, θέλουν να μείνουνε. Ακόμα σου λέει και με ποσοστό ανακύκλωσης νερού 98%, μία πόλη 1 εκατομμυρίου ανθρώπων θα εξαντλούσε τα διαθέσιμα αποθέματα νερού της Σελήνης σε περίπου έναν αιώνα.
0: Έχει αποθέματα νερού η Σελήνη?
1: Είδες, κάτι πράγματα που δεν ήξερες.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Και σου λέει, θα τα ανακυκλώνεις όλα.
0: Όλα, όλα.
1: Όλα, όλα.
0: Σαν την κατοχή που τα έκανες και μετά τα ξανάτρωγες.
1: Με λίγο πιο ευωδιαστό τρόπο.
0: Εντάξει. Πώς είναι το πολιτικό μασάζ που λένε ότι κάνανε στους βουλευτές τα κόμματα? Κάπως έτσι θα είναι μασάζ για αστροναύτες. Ναι. Ψυχολογικό, έτσι ώστε να μπορούν να το καταπιούν πιο εύκολα.
1: Όχι, παιδί μου. Τα ανακυκλώνονται όλα.
0: Τι
1: όμως
0: μαγειρεύεις σήμερα? Κατά με φράουλες. Και θα είναι αλήθεια.
1: Το παράκανες.

0: έχουμε ευχάριστα νέα, έτσι, για το κλίμα γενικότερα. Βασικά η πεποίθηση μερικών όπως και εμένα ότι η κλιματική αλλαγή δεν μας αφορά εμάς και είναι μια διαδικασία που γίνεται πάνω στη γη όσο εμείς δεν υπήρχαμε, έτσι, νομίζω ότι δυναμώνει με αυτά εδώ που διαβάζουμε εδώ. Οι επιστήμονες λοιπόν, έτσι, λένε ότι η απώλεια πάγου επιβραδύνεται. Στην Γιρλανδία φέτος δεν υπήρχε καλοκαίρι καθόλου. Και άκου το πολύ, έτσι, αισιόδοξο, ότι οι πάγοι είναι ίδιοι πλέον με το 1920.
1: Μάλιστα.
0: Λένε οι επιστήμονες τώρα, έτσι. Μικρή αύξηση πάγου. Έτσι, τώρα η Γιρλανδία που φέτος δεν είχε καλοκαίρι είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι υπάρχει ένας κύκλος πάνω στη γη. Έτσι, και βρισκόμαστε εκεί πάλι. Κάπου οι επιστήμονες, παιδιά.
1: Δεν είμαι επιστήμονες, για να ξέρω.
0: Ναι, οι επιστήμονες μαζί με τους δημοσιογράφους πρέπει να τα βρούνε. Έτσι, γιατί αλλού διαβάζεις ότι φταίει η κλιματική αλλαγή που έγινε, αυτό ξέρω και εγώ, και κάπου αλλού διαβάζεις ότι, σαν και αυτό εδώ, ότι οι επιστήμονες μετά από μελέτες λένε ότι επιβραδύνεται όλο αυτό το πράγμα, έτσι, και οι πάγοι αυξάνονται σιγά σιγά. Δεν είναι ενδιαφέρον όμως αυτό?
1: Δεν είναι και αισιόδοξο, ρε παιδί μου. Είναι μια βαθύτερη μελέτη, γιατί δεν μπορείς να βγάζεις απλά τέτοια συμπεράσματα. Πρέπει κάπως να κάτσεις.
0: Δεν
1: να
0: το βγάζω, παιδί μου, είναι μελέτες αυτές. Μελέτες είναι,
1: ναι,
0: το λέει,
1: μελέτη. Αλλά είναι ολόκληρη μελέτη.
0: Μελέτη
1: δεν
0: από το
1: να
0: 2021. Μελέτη από το 2021. Έτσι. Λέει ότι έχουν επιστρέψει στα επίπεδα του 1920 και φαίνεται μικρή αύξηση πάγου. Ορίστε. Μελέτη σου λέει. Τώρα δεν νομίζω ότι βγαίνουν οι επιστήμονες και λένε ότι να είναι. Έχουν λόγο, δεν ξέρω.

0: Εμένα μου αρέσει πολύ όταν επικοινωνείτε μαζί μας. Έστω και έτσι όπως επικοινωνείτε μερικοί που λέτε «Σε ακούω καιρό». Ναι, αλλά φίλε, στείλε ένα μήνυμα. Όχι μετά από ένα χρόνο, ξέρω κι εγώ.
1: Στείλε ένα μήνυμα, ένα σήμα.
0: Έτσι, σήμα καπνού. Λοιπόν, έχουμε social media, εκεί μας βρίσκεται και είναι εύκολος ο τρόπος. Έτσι, Εβιβαλίκος μας και δραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και στο Instagram και στο Facebook. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνη σου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Ψήρα, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Τελευταίο 20 λεπτό εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε και καλή εβδομάδα.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Κοσμάς και Τραμάδος έβιβαλοι εδώ. Έχουμε νέα από το διάστημα συνέχεια. Όπως κάθε Δευτέρα άλλωστε.
1: Καταρχάς,
0: αυτό το διάστημα μας δίνει πολλά νέα.
1: Παιδιά, προσφάτως λάβαμε συγχαρήκια. Η Ελλάδα από τον επικεφαλής της NASA. Για ποιο λόγο? Για την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη.
0: Πήγε 2026, όμως δεν το λένε αυτό.
1: Ο διοικητής της NASA, Jared Isaacman, υπογράμμισε παράλληλα το ρόλο της χώρας, λέει, στη διαμόρφωση του μέλλοντος της διαστημικής εξερεύνησης και είπε συγχαρητήρια στην Ελλάδα για την επικείμενη ιδιωτική αποστολή αστροναύτη και το πρώτο της ταξίδι στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Και δεν το έκανε έτσι για ένα τηλεφώνημα. Το έκανε στο X, δημοσίως, να το διαβάσουν όλοι.
0: Τι να σε πω, δεν ξέρω. Δεν διαβάζω X.
1: Μα κι εσύ.
0: Είδες.
1: Δεν είσαι μέσα στο πιο τοξικό μέσο.
0: Εγώ προετοιμάζομαι για την AI επίθεση.
1: Και είμαι
0: με χαρτιά.
1: Ζακέτα να πάρεις.
0: Με χαρτιά. Ό,τι θα κάνουμε θα είναι με χαρτιά και μετρητά. Τελεία. Όπως παλιά.
1: Φέρτε μου λεφτά, στέλνετε μου λεφτά, όχι επιταγές, μόνο μετρητά. Το θυμάσαι το τραγουδάκι?
0: Ωραία, να το ξαναβάλουμε αυτό κάποια στιγμή, να το βρούμε. Εντάξει, είχαμε λοιπόν συγχαρήκια. Αυτό ήτανε.
1: Ναι,
0: ωραία. Τέλειο. Τα συγχαρήκια.
1: Έχει λίγο πράγμα να μας συγχαίρουν δημοσίως από την NASA, από κοντζαμάν NASA.
0: Ναι, δεν είναι και αυτό που το πας. Συγγνώμη.
1: Έμα.
0: Δεν το ξέρα.
1: Σπαρακαλώ.

0: Λοιπόν, στη Νέα Υόρκη κυκλοφορεί, τουλάχιστον από ό,τι διαβάζω εδώ, ένα smart πράσινο. Σε ολόκληρη Νέα Υόρκη.
1: Στα Νέα smart... Υόρκας.
0: Ναι, ναι, ένα smart πράσινο, παιδιά. Κάνουμε διαφήμιση στη μάρκα, δεν ξέρω. Αλλά έτσι λέει εδώ το δημοσίευμα, με δύο φούρνους μέσα.
1: Τι δύο φούρνους?
0: Δύο φούρνους. Έχει δύο φουρνάκια. Έτσι. Και φτιάχνει πίτσες. Και γυρίζει στο smart μέσα.
1: Είναι και πώς πιο... λειτουργούν τα φουρνάκια?
0: Είναι ο πιο μικρός φούρνος της Νέας Υόρκης και ίσως και του κόσμου, αναφέρει εδώ. Έτσι, γυρίζει όλη τη Νέα Υόρκη και φτιάχνει πίτσα εκείνη τη στιγμή στους περαστικούς. Εντάξει, είναι μια ωραία, μια ωραία ιδέα. Μάλιστα η ζύμη είναι 72 ευρών. Σαν την, σαν την πίτσα εδώ με, τη, με την τρούφα που έχουμε φάει στο στούντιο και σου άρεσε. 72 ωρών ήταν ο ρήμανσης. Λοιπόν, Άλβελο λέγεται.
1: Ποιος ήρθε?
0: Η Άλβελο, ξέρω και εγώ.
1: Αυτή η πίτσα.
0: Έτσι λέγεται. Έτσι λέγεται το μαγαζί. Η μικρότερη πιτσαρία του κόσμου. Πόσο βγάζει κάθε μήνα? 10.000 δολάρια το μήνα. Σου λέει, να, περνάει το πράσινο smart, φέρε μια πίτσα. Έτσι, και οι πίτσες κοστίζουν από 16 έως 20 δολάρια. Ανάλογα τι βάζεις μέσα. Αυτά. Εντάξει, ο καθένας είναι, κάνει ό,τι μπορεί. Άκουγα τη ζωή στη Νέα Υόρκη και αν μία φορά δεν ήθελα να πάω, τώρα δεν θέλω να πάω δύο φορές. Έτσι είναι χάλια τελείως, παιδιά. Δεν το συζητάμε.

0: Λοιπόν, έχω μια ιδέα να κάνουμε τις επόμενες εβδομάδες.
1: Ναι.
0: Να θεσπίσουμε μια μέρα που θα ταξιδεύουμε και θα προτείνουμε έτσι μια απόδραση στην Ευρώπη σε μερικές έτσι πολύ γιορτινές περιοχές.
1: Αχ, πολύ μ' αρέσει.
0: Ας πούμε για τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα φώτα. Τι λες κι εσύ?
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
0: Αν το δούμε στην πορεία, έτσι τις επόμενες μέρες, έτσι ώστε να προτείνουμε, ρε παιδί μου. Λοιπόν, τέλος για σήμερα, αυτό ήταν. Έτσι ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας εμείς.
1: Αμέ.
0: Με ζώδια και με αισιόδοξες σκέψεις για τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Δηλαδή, αυτό με τα ταξίδια στην Ευρώπη για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά που σκέφτομαι είναι αισιόδοξο. Δηλαδή, σκέφτεσαι ότι θα είσαι καλά και ότι θα πας και κάπου, ρε παιδί μου, και το χτίζεις από τώρα αυτό.
1: Πολύ μ' αρέσει.
0: Με διάφορους τρόπους. Έτσι, γιατί άμα κλείσει από νωρίς είναι και πιο φτηνά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σας αφήνουμε. Ραντεβού και πάλι αύριο εδώ σε 22 ώρες.
1: Μέχρι αύριο λοιπόν που θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Πολλά πολλά φιλιά από μας και να έχετε ένα υπέροχο ξεκίνημα της εβδομάδας.
0: Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στον περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμή, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
7: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
8: Ψήρα, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Energy Vibes.
13: Energy Vibes.
12: Τώρα.
13: Ο Κυριάκος Μαραγκός.
14: Καλή μας εβδομάδα. Καλώς ήλθατε στα Energy Vibes της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου εσείως. Και ναι, το Σαββατοκύριακο πέρασε πάλι με εκείνη την ύποπτη ταχύτητα που περνούν πάντα τα ωραία. Εμείς όμως εδώ είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες της ζωής σου, πάντα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, την καλύτερη μας διάθεση και όλα όσα χρειάζεσαι για μια Δευτέρα που χρειάζεται να γίνει λίγο πιο ανθρώπινη. Έρχεται το σαν σήμερα με πρόσωπα και γεγονότα που άφησαν ιστορία. Έχουμε τα περίεργα για πιθανά από την Ελλάδα και τον κόσμο. Το ήξερες ότι με πληροφορίες που πιθανότητα δεν χρειάζεσαι, αλλά σίγουρα θα θυμάσαι τα ζώδια μας, χρήσιμα tips και φυσικά τις viral ιστορίες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Και επειδή ο Σεπτέμβριος προχωράει, αλλά εμείς δεν έχουμε κανέναν λόγο να σοβαρευόμαστε ακόμα και απότομα, κρατάμε λίγο καλοκαίρι μέσα μας, ανεβάζουμε ένταση και ξεκινάμε την εβδομάδα με χαμόγελο. Δευτέρα είναι, μην της δίνετε περισσότερη σημασία από όσο της αξίζει.
12: Energy Vibes.

Σήμερα στέλνουμε τα χρόνια μας πολλά στον Ιωνά που έχει την ονομαστική του εορτή. Χρόνια σου πολλά, αν είσαι εκεί έξω και με ακούς. Ενώ αν κάνουμε τη γνωστή μας αναδρομή πίσω στα γεγονότα αυτής της ημέρας από τον χρόνο, μια τέτοια μέρα το 1901 γίνεται διάνοιξη του πρώτου φρέατος πετρελαίου της Λουιζιάνας στην περιοχή Τζέρκινς των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1919 το Orient Express ξαναρχίζει τις διαδρομές Κωνσταντινούπολη-Παρίσι. Ήταν 1985 μια τέτοια μέρα όταν η Μαντόνα έφτανε για πρώτη φορά στο νούμερο 1 του βρετανικού πίνακα επιτυχιών με το άλμπουμ της Like a Virgin. Το 1991 η Ομοσπονδία Μπάσκετ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ανακοινώνει εν όψη των Ολυμπιακών Αγώνων της Βαρκελόνης του 1992 τη δημιουργία μιας Dream Team ομάδας που θα αποτελείται από παίκτες μπάσκετ του NBA. Τέλος, μια τέτοια μέρα το 2006, ο σκελετός του αρχαιότερου γνωστού νηπίου στον κόσμο ηλικίας 3,3 εκατομμυρίων ετών ανακαλύφθηκε στην Αιθιοπία και προσφέρει νέα στοιχεία για το πως οι πρόγονοι του ανθρώπου κατέβηκαν από τα δέντρα και άρχισαν να περπατούν όρθιοι. Energy Vibes. Energy Vibes.

Εδώ είμαστε ο Κυριάκος Μαραγκός με τα Energy Vibes και αν ο Σεπτέμβρης αρχίζει να ζητάει καναπέ, τότε το Netflix, ξέρεις, έχει φροντίσει για τη δικαιολογία. Από χτες έχει έρθει ήδη η κωμωδία Stop the Train με ένα ταξίδι που πάει θεαματικά στραβά, ενώ αύριο έχουμε τη νεανική Minerva Academy αλλά και τη δεύτερη σεζόν του ιατρικού δράματος Doc. Στις 24 Σεπτεμβρίου έρχεται το νέο A Different World αλλά και ο Τρόμος με το Oculus αλλά και House at the End of the Street. Στις 25 κρατάμε το The Final Problem, ένα μυστήριο που ένας ηθοποιός αναγκάζεται να γίνει detective στην πραγματική ζωή, αλλά και το Anabomber εμπνεσμένο από αληθινά γεγονότα. Και λίγο πριν φύγει ο Σεπτέμβρης, στις 29 έχουμε Lego One Piece και το τρίτο κεφάλαιο του Mononoke The Movie. Με λίγα λόγια, από χτες και μετά έχουμε μια σοβαρή υποχρέωση να βρούμε ποιος έχει το τηλεκοντρόλ.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
4: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
5: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
6: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
7: Ψήρα, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
12: Energy Vibes. Τώρα, μεταξύ των φιλάθλων οπαδών κυκλοφορεί η φράση πως το να κερδίζει η ομάδα σου ένα μεγάλο αγώνα σου προσφέρει μεγάλη ευχαρίστηση, ακόμα μεγαλύτερη και από μια ερωτική επαφή. Έτσι λοιπόν το Sports Break αποφάσισε να ρωτήσει 2.000 φιλάθλους στη Μεγάλη Βρετανία για το αν θα εγκατέλειπαν το σεξ με αντάλλαγμα να κερδίσει η αγαπημένη της ομάδα το πρωτάθλημα. Με δεδομένο ότι μιλάμε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, μια σεζόν δηλαδή, το αποτέλεσμα που βγήκε ήταν ιδιαιτέρως υψηλό, καθώς το 10% θα δεχόταν αυτή την προσφορά. Οι αναλυτές της έρευνας συμπεριέλαβαν τις 20 ομάδες της Premier League, τις 24 της Championship αλλά και τις 12 της Premiership της Σκωτίας. Στην κορυφή βρέθηκαν οι φίλοι της Liverpool με 17%, ενώ στην δεύτερη θέση ήταν αυτή της Birmingham με 15% και στην τρίτη της Hearts με 14%. Από εκεί και πέρα ακολουθούν της Manchester City με 13% και της Nottingham Forest με 11%.

0: Το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Έτσι λοιπόν, ένας γιατρός, ένας μηχανικός και ένας δικηγόρος συζητούσαν για το ποιο από τα επαγγέλματά τους είναι το αρχαιότερο. Γιατρός, θυμηθείτε ότι ο Θεός πήρε ένα πλευρό του Αδάμ και έφτιαξε την Εύα. Άρα ήταν ο πρώτος χειρούργος. Γι' αυτό και η ιατρική είναι το αρχαιότερο επάγγελμα. Ο μηχανικός πιάνεται και διακόπτει γρήγορα τον γιατρό και του λέει: πριν από αυτό όμως, ο Θεός έφτιαξε τη γη και τον ουρανό από το χάος. Άρα ήταν ο πρώτος μηχανικός. Γι' αυτό και η μηχανική είναι το αρχαιότερο επάγγελμα. Τέλος, ο δικηγόρος με στόμφο τους λέει: ναι, αλλά ποιος νομίζετε ότι δημιούργησε όλο αυτό το χάος?
2: Ακούς Energy Vibes.

πόσο μικρή μπορεί να γίνει μια πιτσαρία? Αυτό είναι το ερώτημα. Στη Νέα Υόρκη η απάντηση είναι όσο ένα Smart. Μάλιστα, πολύ καλά άκουσες. Ο σεφ Bradley Alvero, με χρόνια εμπειρία σε επαγγελματικές κουζίνες, αποφάσισε να αφήσει τη μεγάλη εστίαση και να ανοίξει το Pizza Pod. Δύο φούρνοι μέσα σε ένα μικροσκοπικό πράσινο αυτοκίνητο και φύγαμε για πίτσες. Η ζύμη οριμάζεται για 72 ολόκληρες ώρες και οι πίτσες φτάνουν τα 30 εκατοστά με επιλογές από τρούφα και μανιτάρια μέχρι μπουράτα με πικάντικο μέλι και την πιο, ποιος το σκέφτηκε αυτό, εκδοχή με γκουάρβα και πεπερώνι. Και φυσικά ο σεφ τα κάνει όλα. Είναι σεφ, ταμείας, διανομέας, μηχανικός και social media manager. Μέχρι και γεννήτρια πραγματικά του χάλασε την ώρα που έψινε παραγγελίες, αλλά το έσωσε. Άλλος λοιπόν αγοράζει smart επειδή παρκάρει παντού, αυτός το αγόρασε και είπε: «Ωραία, πού βάζουμε το φούρνο?» Energy vibes.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.

0: Ψηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
5: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
6: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
7: Σε αυτή την εκπομπή μιλάμε καθημερινά εκτός των άλλων και για τα θέματα που αφορούν τη συμπεριφορά μας και τις συνήθειές μας ως ζωδιακές οντότητες. Εδώ με την επιστροφή μας για τη δεύτερη ώρα, εννοείται, των Energy Drive Time Vibes. Το τέλος μιας ρομαντικής σχέσης μπορεί να είναι ιδιαιτέρως επώδυνο αλλά και σκληρό. Ο κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει διαφορετικά αυτή την κατάσταση, με ορισμένους να δυσκολεύονται να δεχτούν τον χωρισμό και να καταλήγουν να προσκολώνται στον πρώην σύντροφό τους ή την πρώην, τόσο που να προκαλούν μέχρι και πρόβλημα στην καθημερινότητά τους. Από την παρακολούθηση των κινήσεων του πρώην στα social media μέχρι την καταγραφή κάθε κίνησης τους στην πραγματική ζωή, τακτική που στα αγγλικά ονομάζεται stalking, το ζώδιο που θα αναφερθώ το ανεβάζει σε άλλο επίπεδο. Είναι ο καρκίνος, ο πιο ακίνδυνος αιμονικός πρώην. Οι καρκίνοι δυσκολεύονται να απεμπλακούν από μια σχέση ακόμα και αν αυτή δεν ήταν η καλύτερη. Παρακολουθούν τις κινήσεις του πρώην συντρόφου τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακόμα και αρκετό καιρό μετά τον χωρισμό, και μπορείτε να είστε σίγουρες ότι θα γνωρίζουν ακόμα και το πιο ακύρο like που έχετε κάνει. Δεν θα δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα, αλλά το να ξέρετε πως κάποιος πραγματικά γνωρίζει κάθε κίνησή σας στα social media είναι λιγάκι, έτσι όπως και να το κάνεις, ανατριχιαστικό. Για να γλιτώσετε και εσείς και ο καρκίνος που υπήρξε στη ζωή σας, καλύτερα να τον μπλοκάρετε. Energy Vibes. Energy Vibes.

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Ο Κυριάκος εδώ, πάντα και με τα αγαπημένα νέα για τα αγαπημένα μας τετράποδα. Έχεις λοιπόν βγάλει τον σκύλο βόλτα και έχει κολλήσει 5 λεπτά μυρίζοντας το ίδιο μπουμπουκάκι. Μην τον τραβάς. Ας τον εκεί, γιατί εκείνη τη στιγμή είναι σαν να έχει ανοίξει Instagram, Facebook και TikTok μαζί. Η όσφρηση είναι το δικό του social media. Από μία μυρωδιά μπορεί να καταλάβει ποιο σκύλος πέρασε από εκεί, περίπου την ηλικία αλλά και το φίλο του, αλλά και να συλλέξει ένα σωρό πληροφορίες για ανθρώπους και ζώα που βρέθηκαν στην περιοχή. Και μετά τη βροχή υπάρχει και αυτό. Εκεί, άκουσε το, γίνεται update στο σύστημα. Η υγρασία κάνει τις μυρωδιές πιο έντονες και το έδαφος γίνεται πολύ πιο ενδιαφέρον για τη μύτη του. Γι' αυτό, στη βόλτα του σκύλου, άφησε το να μυρίσει με την ησυχία του. Εσύ χαζεύεις το κινητό σου για να δεις τι έγινε στη γειτονιά, ενώ αυτός απλώς δεν χρειάζεται Wi-Fi. Energy vibes. 1, 2, 3, 4.

0: Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Γνωρίζω πως ανυπομονείς παθιασμένα για αυτές, αφού περιέχουν όλα εκείνα τα συστατικά που αναζωογούν τα μονότονα νεκρά κύτταρα, εννοείται, του εγκεφάλου σου. Και σε αυτή την εβδομάδα κάνουμε ανάνυψη γνώσεων, προσφέροντάς σου μια εντυπωσιακή, έστω βρε παιδί μου, τελευταία στιγμή χαραμάδα πλουσιοπάροχης εξειδικευμένης γνώσης. Είναι οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας. Σήμερα σου μιλάμε για τους social media influencers. Οι influencers λοιπόν ξυπνούν πάντα με τέλειο μαλλί, γιατί στα όνειρά τους τους ακολουθεί hair stylist. Αν δεν φας το πρωινό σου σε μπόλα από καρύδα και δεν το ανεβάζεις story, τεχνικά δεν έφαγες. Τα hashtag τους είναι τόσα πολλά που οι φίλοι τους δεν τους λένε γεια, αλλά κάτι σαν hashtag καλημέρα / μοναδικότητά μου. Όταν κάποιος τους κάνει unfollow, το νιώθουν σαν μυστηριώδης τσίμπημα. Αν είναι πολύ, φταίει σίγουρα ο αλγόριθμος. Μπορεί να μετακομίσουν πραγματικά μόνο με συνεργασίες. Ευχαριστώ at Dream Home Staff για το νέο μου σπίτι. / χορηγούμενο. Η αγάπη τους για τα προϊόντα που διαφημίζουν κρατά όσο και το συμβόλαιο συνεργασίας. Κρύβε λόγια. Ένας καφές ποτέ δεν πίνεται ζεστός αν δεν περάσει από 5 φωτογραφικές γωνιές. Οι διακοπές τους είναι φωτογράφηση με αλλαγές ρούχων, πιο συχνές και από επίδειξη μόδας. Και φυσικά, κανένας influencer δεν έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση. Απλώς περιμένει να δει τα like του, εννοείται, για επιβεβαίωση. Ήταν οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας για τους influencers. Energy Vibes.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
4: Έχω.
5: Μετά θα πάνε όλα.
4: Εξτασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεθι.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Ψηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
10: Travel Energy Tips.
11: Το φθινόπωρο είναι μάλλον η καλύτερη εποχή για ταξίδια στις χώρες της Ευρώπης. Και είναι η εποχή που όντως λιγότερο τουριστική μας δίνει την ευκαιρία για οικονομικότερες διακοπές. Σε προορισμούς που μπορεί να μην είναι από τις μεγάλες μητροπόλεις του πλανήτη, αλλά έχουν την δική τους ιστορία και πρωτίστως τη δική τους ομορφιά, φυσική ή δημιούργημα του ανθρώπου. Σήμερα, μόλις επέστρεψα από εκεί, λέω να σε ξεναγήσω στο Μιλάνο. Πρωτεύουσα της ευρωπαϊκής μόδας και σπίτι κάποιων εκ των κορυφαίων σχεδιασμών στον κόσμο, περήφανη πόλη του καθηλωτικού ντουόμο, ενός από τους πιο αριστοργηματικούς ναούς στον κόσμο, το Μιλάνο, με την έγκλη που το περιβάλλει, παραμένει ένας budget-friendly προορισμός. Την ίδια στιγμή, είναι και μια πόλη συνεκτική, με ένα θαυμάσιο κέντρο και αμέτρητα σπουδαία ιστορικά κτίρια που μετατρέπουν κάθε βόλτα σας σε μια ξεχωριστή εμπειρία. Φυσικά δεν γίνεται να μην αρχίσετε την επίσκεψή σας από το ντουόμο, τον τεράστιο γοτθικό ναό με πρόσωψη από μάρμαρο, που όμοιός του δεν υπάρχει πουθενά. Ακριβώς μπροστά, το άγαλμα του Βίκτορ Εμμανουήλ του Δεύτερου πάνω σε άλογο αποτελεί το δεύτερο πιο χαρακτηριστικό μνημείο της Πιάτσα ντελ Ντουόμο, το σημείο που πραγματικά χτυπάει η καρδιά του αστικού κέντρου, εκεί όπου βρίσκεται συγκεντρωμένο όλο το τουριστικό ενδιαφέρον μιας πόλης, έτσι κι αλλιώς συναρπαστικής. Και αν εννοείται αγαπάτε τις αγορές, τότε μια στάση στην Στοά Γκαλέρια Βιτόριο Εμμανουέλε 2 είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη, ακόμα κι αν σκοπεύετε να χαζέψετε απλά τις γυαλιστερές πολυτελείς βιτρίνες. Και αυτό γιατί πραγματικά σωστό shopping στο Μιλάνο, δηλαδή αυτό που αξίζει ακόμα και το τελευταίο του ευρώ από τα χρήματα που θα θέλετε να ξοδέψετε, θα γίνει στο Savarale Designer Outlet, το μεγάλο εκπτωτικό χωριό που βρίσκεται λίγο λιγότερο από μία ώρα μακριά από το κέντρο της πόλης. Εκεί λάτρεις εταιριών όπως Dolce Gabbana, Prada και Gucci θα δουν τα καταναλωτικά τους όνειρα να γίνονται πραγματικότητα. Ό,τι πρέπει για τριμεράκι, Μιλάνο το φθινόπωρο.
4: Α,

ψάχνετε τρόπο να μειώσετε κάπως έτσι λίγο το λογαριασμό στο ηλεκτρικό. Πριν αρχίσετε να κυνηγάτε ποιος άφησε πάλι ανοιχτό το air condition, ακούστε αυτό που θα σας πω. Στη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών έκαναν ένα πάρα πολύ απλό πείραμα σε περίπου 340 σπίτια. Έβαψαν τις στέγες λευκές. Και το αποτέλεσμα, επειδή το λευκό αντανακλά περισσότερο την ηλιακή ακτινοβολία, οι στέγες ζεσταίνονταν λιγότερο και τα σπίτια χρειαζόντουσαν λιγότερο κλιματισμό. Η εξοικονόμηση έφτασε μάλιστα κατά μέσο όρο περίπου τις 560 κιλοβατόρες το χρόνο ανακατοικία. Είναι οι λεγόμενες ψυχρές στέγες και δεν χρειάζεται μάλιστα να είναι απαραίτητα κατάλευκες, αρκεί να χρησιμοποιούνται υλικά με υψηλή ανακλαστικότητα. Οπότε την επόμενη φορά που θα έρθει ο λογαριασμός της ΔΕΗ και θα σας κοπεί το χαμόγελο, πριν κόψετε το air condition, κοιτάξτε λίγο προς την ταράτσα. Μπορεί η λύση να θέλει απλώς ένα χέρι μπογιά. Energy vibes.

Και κάπως έτσι η σημερινή μας βόλτα στο ξεκίνημα της εβδομάδας φτάνει στο τέλος της. Σήμερα ταξιδέψαμε από το Almanac μέχρι τις νέες αφίξεις του Netflix για αυτές τις ημέρες. Μάθαμε τι είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν κάποιοι οπαδοί για ένα πρωτάθλημα. Στριμώξαμε μια ολόκληρη πιτσαρία μέσα σε ένα σμαρτάκι και προειδοποίησαμε τους πρώην των καρκίνων ότι το like παρακολουθείτε. Αφήσαμε παράλληλα το σκύλο μας να κάνει το δικό του social networking με τη μύτη του. Πεταχτήκαμε μέχρι τη Βουδαπέστη και ανακαλύψαμε ότι ακόμα και μια λευκή στέγη μπορεί να μας γλιτώσει μερικές κιλοβατόρες. Μετά από όλα αυτά, ποιος είπε ότι η Δευτέρα είναι βαρετή? Κρατήστε αυτό που θα σου πω μόλις και λίγο πριν φύγω. Οπότε κρατήστε αυτό πριν φύγουμε. Η Δευτέρα δεν είναι η μέρα που τελείωσε το Σαββατοκύριακο. Είναι η μέρα που η ζωή πατάει ξανά play. Και αν η εβδομάδα είναι playlist, μην αφήσεις κανένα να σου πει ότι το πρώτο τραγούδι πρέπει να είναι βαρετό. Από μένα τον Κυριάκο Μαραγκό, καλή εβδομάδα, να τη ζήσετε δυνατά, να τη γεμίσετε όμορφες στιγμές και αύριο εδώ θα είμαστε με Energy Vibes. Energy Vibes.

0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
0: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης.
0: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική, παραδοσιακή και ξένη μουσική. Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
6: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
5: Καφέ Μέλι.
6: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
5: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
6: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
5: Καφέ Μέλι.
6: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
5: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
7: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στον περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμή, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
4: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Στο αλφαβητάρι.

0: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
3: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
4: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
3: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
2: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός.

0: καλησπέρα. Αποστολομία, έφα, ανοίξει μια κάρτα τη παρέγγιση, αφιάξει το κερατσίνη και μαχαίρωμα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, ο άνθρωπο εδώ πέρα δεν είναι καλά. Έχει υποτιμήσει, δεν ξέρουμε τι κατάσταση βρίσκεται. Έχουν πάρει 500 τηλέφωνα.
1: Έφυγε από μακριά, κυρία, τώρα πρέπει να πλησιάζει.
0: Μία, από την αστυνομία σε τηλέφωνο.
1: Από την αστυνομία, ναι.
0: Μπράβο. Πόσο μακριά, ρε παιδιά.
1: Δεν είναι καλά. Πώ να φτάσει αμέσω. Είπαμε να κάνει γρήγορα.
0: Παιδιά, υπάρχει μαχαίρωμα στο θώρακα.
1: Ερχόμαστε, ενημερώσουμε τι
0: γίνεται. Γρήγορα, φίλε, γρήγορα. Σε παράξενε,
1: σου έχετε.
0: Δεν παραφανταστεί τι γίνεται αυτό το έργο που βλέπουμε το παλικάρι εδώ. Δεν παραφανταστεί.
1: Έχει επαφή το παιδί.
0: Δεν έχει τίποτα το παιδί.
1: Σε ποιο σημείο του στο θώρακα έχει μαχαιρωθεί?
0: Είναι στην αριστερή πλευρά, στο πού θα σου πω, στην αριστερή πλευρά.
1: Μπορεί να ανάσκελα μπορεί να σταθεί.
0: Δεν έχει επαφή ο άνθρωπος.
1: Το μαχαίρι που βρίσκεται είναι απάνω, το
0: έχουμε πάρει εμείς. Δεν έχει την πλήγη, έχει φύγει, ναι.
1: Βλέπετε να ανεβοκατεβαίνει καθόλου ο θωρακάς του?
0: Όχι.
1: Καθόλου. Θα μπορέσετε να κάνετε συμπιέσεις να σας δώσω οδηγίες?
0: Είμαι έξωλος, δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
1: Βλέπετε ένα αιμορραγή από κάπου?
0: Με τον γιατρό μιλάω, τι να κάνω.
1: Βλέπετε ένα αιμορραγή από κάπου?
0: Έχει σταματήσει η αιμορραγία.

0: σε κάποια στιγμή μπαίνει ανάποδα το αυτοκίνητο και βγαίνει και έτσι απλά τον μαχαιρώνει. Ο ίδιος ο Παύλος συπέδειξε το δολοφόνο. Γιατί πήγαν να πιάσουν τον Παύλο. Και λέει, τι κάνετε εμένα, την ώρα που τον μαχαίρωσε και πάει να φύγει, του λέει, που πάει ρε μου, πανώ, με μαχαίρωσες και φεύγεις.
1: 13 χρόνια μετά, ήταν 18 Σεπτεμβρίου του 2013, έχουν περάσει 13 χρόνια από τη μέρα που αυτά τα φασιστικά κατακάθια, με πρώτο τον σάπιο, εντελώς σάπιο ρουπακιά, βγήκαν από το βόθρο τους, τα λαγούμια τους, είχαν βγει και πριν, και έμπηξαν το μαχαίρι στην καρδιά του Παύλου Φίσα. 13 χρόνια από τότε που αυτά τα συχάματα έκαναν αυτό που ξέρουν πάρα πολύ καλά και προετοιμάζονταν καιρό για να το κάνουν. Να δολοφονήσουν ένα λεβέντι, έναν δίμετρο λεβέντι, γιατί πώς αλλιώς θα μπορούσαν να τον αντιμετωπίσουν. Και μιλάμε για συχάματα, βρωμερούς τύπους, απόπατους, σάπιους ανθρώπους της κοινωνίας, γιατί όλοι αυτοί πιστεύουν σε αυτή την ιδεολογία της βίας, του μίσους, του διαχωρισμού και του θανάτου. Γι' αυτό ακριβώς είναι σάπιοι. Αυτό αποδεικνύεται και από τις πράξεις τους παντού στον κόσμο και διαχρονικά στην ιστορία, αλλά και εδώ στην Ελλάδα. Αλλά αποδεικνύεται και από τον τρόπο που συμπεριφέρονται και μιλούν, όπως θα ακούσουμε τώρα τον Δεβελέκο, που ήταν οδηγός του Μιχαλολιακού.
2: Ήθελε να κάνει καγαλά τις σκηνικά σε χρυσαυγίτες και τέτοια. Είχε πάθει από. Τέλος πάντων. Άσε τώρα, μην πω καμιά βαριά κουβέντα, γιατί δεν μου αρέσει να βρίζω και ανθρώπους.
3: Αλλά αυτά είναι. Η μάνα μου να δει βρισκίδι και τη λέω, μην βρίζεις άνθρωπο που έχει πεθάνει. Του λέω, εντάξει, τώρα τι είναι, έγινε.
2: Όχι, καλά έκανε. Καλά έκανε, γιατί ήταν ένα κολόπεδο και μισό. Ένα κολόπεδο και μισό που εγώ νεκρούς δεν βρίζω και τους σέβομαι και ας είναι ο χρόνος. Ένα κολόπεδο και μισό και μου το έχουν πει όλοι. Και τον ευγάζω, ήταν ένα παιδί ήσυχο που τραγούδαγε και στις τραγούδια του τι έλεγε.
3: Ναι.
2: Πουτάνας για ένα φασίστα ψόφα μέσα στο αίμα, θα κατουρά τους τάφους και τέτοια. Τραγούδα τα ακούστη τώρα από εκεί που είσαι.
1: Για τον Παύλο Φίσα. Τις επόμενες μέρες από την δολοφονία. Και μέσα στη δικογραφία υπήρχαν όλες αυτές οι συνομιλίες. Τις μεταδίδουμε έτσι ομές όπως ήταν, γιατί είναι ιστορικά ντοκουμέντα, χωρίς μπιπ, χωρίς τίποτα απολύτως, για να καταλάβουν όλοι για την ποιότητα των ανθρώπων, την ποιότητα του μυαλού, του τρόπου σκέψης, γενικότερα της παρουσίας τους στον πλανήτη αυτών. Ένα ήταν αυτό. Και οι άλλες συνομιλίες είναι ο Λαγός με τους επιτελείς εκεί της Νίκαιας την επόμενη μέρα.
4: Έλα, περνάει το μάκι αυτό φορό. Εάν την πίδα πάρει και στο σπίτι του, αν έχει κάτι, κοιτάξτε να τον καθαρίσετε, εντάξει.
2: Το μάκι τον έχουν πιάσει για αυτό φορό.
4: Ναι.
2: Θέλω να πάω στο σπίτι του μάκι να χτυπήσει το κουδούνι και να πάω στο σπίτι και άμα υπάρχει κάτι να ρωτήσει τον πατέρα του, αν υπάρχει κάτι, κάνα μαχαίρι, καμιά μαλακή, να τα πάρεις και να φύγεις. Ναι.
4: Σωτήρη, καθάρισε τον, έχει θέμα να έχει μαλακίες σπίτι, εντάξει.
2: Έχω στείλει το Χάρη ήδη να πάει γρήγορα.
4: Ναι, γιατί είναι μαλάκα, ρε φίλε. Γιατί τον έχω ενημερώσει από τι 5.30 το πρωί να πούμε και πάνε και βρίσκουν ένα φυσιόμενο κλουμπ μέσα που δεν ήξερε ότι υπάρχει. Ναι, εντάξει, ποτέ ούτε δηλαδή τώρα οι άνθρωποι. Εντάξει, στόκι τελείω. Έλα.
2: Ναι.
4: Άμα σε πάνε πάνω για καμιά θα γνώρισε αυτόν τον μαλάκα.
2: Ναι.
4: Δεν το ξέρει, δεν τον έχει βρει, εντάξει.
2: Εντάξει. Ακούς. Ό,τι έχει ο γιο σου από μαχαίρια και μαλακίε, βάλτα σε μια σακούλα και πήγαινε πέταξε τα στα σκουπίδια.
5: Γιατί ο πατέρας του παιδιού που συγχωρέθηκε είπε ότι εγώ θέλω τα κεφάλια αυτινών που έχουν επικοινωνήσει μαζί του.
2: Ναι, να σου πω, πες το ότι θα πάει να βρει το γιο του κι αυτός. Λυσάνε ρε φίλε να πούμε.
6: Τι έγινε λένε.
2: Λυσάνε και μαζί σου, λυσάνε τώρα στο Μέγκα και παντού. Στο Έθνος λυσάνε μαζί σου, γάμισε τα να πούμε.
6: Τι λένε για μένα.
2: Ότι τίποτα λένε για τα τάγματα εφόδου, ότι έχουμε την ίδια δομή, ότι εσύ τη φτιάχνεις. Δηλαδή υπάρχουν άτομα τέλος πάντων που έχουν μιλήσει σίγουρα. Τι μαλακία ήταν αυτό που είπες με τα σουγιαδάκια, ότι τα είχα σουβενίρα από μικρός και μαλακία.
6: Να σου πω κάτι άλλο.
2: Δεν ξέρω ποιανού είναι. Βρέθηκα. Ναι, δεν ξέρω ποιανού είναι.
6: Ναι, θα μπορούσαν να χρεωθούν στη μάνα σου όμως.
2: Να χρεωθούν. Η μάνα μου θα αλλάξει την κατάθεσή της και θα τα πάρει όλα αυτή στο εφετείο. Το έχω κανονίσει.
1: Μπράβο στη μαμά. Μπράβο λοιπόν στην μαμά. Μπράβο σε όλους. Είναι η επόμενη μέρα, ο πανικός. Βεβαίως όταν δράς μέσα στη νύχτα και κάνεις τέτοιες δουλειές υπό κόσμο, δολοφονίες, προφανώς στο σπίτι έχεις και τα κατάλληλα όργανα, εργαλεία, γιατί τα κρατάς, γιατί τα έχεις όλα αυτά, γιατί εκπαιδεύεσαι σε αυτά με τον αγγείλωτο σταυρό στα μπράτσα και τους ναζιστικούς χαιρετισμούς για να, κάποια στιγμή να τα εξασκήσεις, εφαρμόσεις πάνω σε ανθρώπους. Και έχει ενδιαφέρον μια συνομιλία τηλεφωνική μέλους της Χρυσής Αυγής, στελέχους, με τη μητέρα του.
7: Λοιπόν, τελεσίδικο και τελεσίγραφο. Ακούς?
5: Τελεσίγραφα και τελεσίδικα, εκεί που σας κάνανε στρατιωτάκια.
7: Τελεσίγραφο και τελεσίδικο.
5: Εκεί που κλωτσάγατε τα κεφάλια των Πακιστανών, τελεσίγραφα και τελεσίγραφα, δεν θα μου στέλνεις εμένα και τελεσίδικα.
7: Λοιπόν,
5: εκεί που κάνατε ό,τι κάνατε για να περάσετε να γίνετε τελείως στρατιώτες και καθάρματα, εκεί να πας να τα πεις. Και πήγαινε να κάνεις και μία μίμηση στο έθνος, και μία μίμηση στο έθνος, για να μην σε ξέρει και η κυρακατίνα απέναντι που δεν έχει
7: γίνει. Κάνω αγάπη που θα με ταΐζουν μέχρι να πεθάνω.
5: Ναι, εντάξει. Καλή συνέχεια, γεια.
7: Όχι, θέλω να σου πω δύο κουβέντες. Σου μιλάω.
5: Καλή συνέχεια.
7: Σου μιλάω. Σου μιλάω.
5: Όλοι οι αλήτες. Όλοι οι αλήτες. Όλοι οι αλήτες μαζί με εμένα.
1: Κράξιμο της μάνας προς τον γιο. Κανείς δεν ξέρει σε ποιο σπίτι έχουν μεγαλώσει, πώς έχουν μεγαλώσει. Μπορούμε να εικάσουμε με τη συμπεριφορά τους, με τα πολλά νεύρα που έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και με το δρόμο που διάλεξαν. Τόσες ιδεολογίες, τόσες αξίες, τόσα συστήματα αξιών, τόσοι δρόμοι υπάρχουν στη ζωή. Αυτοί διαλέγουν τον πιο σάπιο δρόμο, τον πιο συχαμερό δρόμο, τον δρόμο του υποκόσμου. Και την επιλογή της μαυρίλας, του σκοταδιού. 13 χρόνια μετά, το πρωινό της 18ης Σεπτεμβρίου του 2013, ξημέρωσε έτσι.
8: Με το που βγήκαμε στο φανάρι της Σταλδάρη, ήρθαν πάνω από 15 μηχανάκια και 10 αυτοκίνητα. Γρυφτήκαμε σε μια πιλωτή, περιμέναμε την αστυνομία. Δυστυχώς το φίλο μας τον εμπρολάβανε στο τέλος. Έβγαλε ένα σουγιά και του έδωσε δύο μαχαιριές, τη μία στην κοιλιά και την άλλη στο στήθος, στο σημείο της καρδιάς. Το φίλο μας τον πιάσανε τελευταίο, μαχητής σαν άνθρωπος, έκατσε και πολέμησε και αφού είδαν ότι δεν μπορούσαν να τον ρίξουν κάτω, γιατί είναι λιοντάρι, τον εμαχαιρώσανε.

Εμείς διαλέξαμε αυτό το δρόμο για να τιμήσουμε τον Παύλο και τους νεκρούς μας γενικότερα. Το δρόμο της θύμησης, της μνήμης, να μην ξεχάσουμε, όχι τη βία. Θα ήθελα να δω κάποια στιγμή πριν φύγω ότι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας έχει καταλάβει τι σημαίνει φασισμός. Κάτι που σήμερα δεν γνωρίζουμε καλά. Και εμείς είμαστε εκεί. Ότι ο Παύλος έφυγε από χέρι φασίστα, νεοναζί φασίστα, και ότι να μην το ξεχάσει η κοινωνία αυτό. Γιατί ήθελε πολύ απλά να περπατάει ελεύθερος στη γειτονιά του. Να περπατάει ελεύθερος, γιατί ήταν ελεύθερος άνθρωπος. Αυτό πλήρωσε λοιπόν ο Παύλος. Όμως το βράδυ εκείνο, μαζί με τη ζωή του, αυτός που κέρδισε είναι η ελευθερία. Και αυτό που σκότωσε ο ίδιος είναι το φόβο. Ο φόβος είναι ο χειρότερος εχθρός για μένα, ο χειρότερος σύμβουλος μάλλον. Αυτό, να μην φοβούνται και να υπερασπίζονται τα ιδανικά τους και τις ιδέες τους.

0: μαζί με τους χιλιάδες που τραγουδάνε σε αυτή την εκτέλεση. Φαντάζομαι προστίθεστε και εσείς όλοι που το σιγομουρμουρίζατε. Είμαι σίγουρος κυρίως στην τελευταία φράση. Τα τελευταία 13 χρόνια, τα τελευταία 12, γίνονται εκδηλώσεις, ένα διήμερο εκδηλώσεων κάθε χρόνο στο Κερατσίνι. Έτσι και χτες ήταν η πρώτη μέρα του διημέρου με συναυλία και σήμερα έχει την πορεία που ξεκινάει από το μνημείο του Παύλου Φίσα και καταλήγει στον μπλόκο της Κοκκινιάς. Σε όλα αυτά τα 12 χρόνια η Μάγδα Φίσα απευθύνει ένα λόγο στους συγκεντρωμένους, στον κόσμο που έχει έρθει για τη συναυλία. Κάθε χρόνο μεταδίδουμε τα όσα έχει να πει. Θα μεταδώσουμε τώρα αυτά που είπε χτες και ακούστε τα με πολύ ειδική προσοχή.
1: Εδώ κι εσείς, εδώ κι εγώ, αυτό το ξημέρωμα. Τα καταφέραμε, φτάσαμε πάλι εδώ. Ασήκωτο αυτές τις μέρες, το εδώ, το τώρα, το παρόν, που ορμάει προς το μέλλον, αφήνοντάς μου στο παρελθόν. Βαραίνουν τα πόδια, το σώμα μου διάζει, δαγκώνει στην καρδιά και λες, προχώρα, έχει κι άλλη ανηφόρα. 13 χρόνια. 13 πρωτοχρονιές, 13 φορές που ξεκίνησε η μεγάλη εβδομάδα για να φτάσει στην Ανάσταση, 13 καλοκαίρια, 13 πρωτοβρόχια, βρέχει και έχει αντάρα 13 χρόνια. Τίποτα δεν καθαρίζει πια τα σύννεφα στον ουρανό. Και εγώ παλεύω κάθε μέρα 13 χρόνια να σε βρω ανάμεσά τους. Σκέφτομαι τα παιδιά που κοιτούν τα σύννεφα και αναρωτιούνται με τι μοιάζουν. Έτσι κι εγώ. Άλλες φορές μοιάζεις με λουλούδι, άλλες φορές με πουλί. Είσαι κύμα και μαζί βράχος, αστραπή και βροντί. Παύλο, αυτή είναι η πιο δύσκολη ώρα, η στιγμή του μεγάλου σφαραγμού. Όλες οι μνήμες χορεύουν στο πιο πέθυμο μυρολόι. Όλος ο πόνος παρταρά στο μυαλό και στην καρδιά. Η ζωή κυλά, παιδί μου. Βρίσκει τον τρόπο και κυλά και με θυμώνει, αν και ξέρω ότι αυτό πρέπει να γίνει. Ανοίγω κάθε μέρα τα μπατζούρια, βάζω το φαγητό στη φωτιά, ξεχυρίζω καφέ στο μπρίκι, ποτίζω τα λουλούδια, γελάω σαν να ξεχνιέμαι, κλαίω σαν από πάντα. Ρωτάνε πώς πέρασαν 13 χρόνια. Εγώ θα τους πω, μάλλον όχι. Τι να πω, ποιος θα καταλάβει? Κανείς δεν χρειάζεται να καταλάβει. Γιατί θα σημαίνει ότι το ζει και ο ίδιος. Ρωτάνε και ξαναρωτάνε, λες και περιγράφεται η απουσία. Το να ξεσκονίζεις τις παλιές φωτογραφίες γιατί δεν έχεις καινούργιες. Να κοιτάς και να φαντάζεσαι πώς θα ήταν το παιδί σου μερικτήδες ή με κρίζα μαλλιά. Αυτές οι μέρες που δεν ανήκω πουθενά, ούτε καν στον ίδιο μου τον εαυτό, αυτές τις μέρες εξακολουθείς να δίνεις νόημα. Εξαιτίας σου γέννησα ζωή και τώρα που έφυγες ζω γιατί υπήρξες, παιδί μου. Παύλο, αγόρι μου, Νικό. Μάτια που έβλεπαν το απέραντο. Σε ευχαριστώ για τη ζωή που μοιραστήκαμε αυτό το βράδυ που με σκίζει κάθε Σεπτέμβρη στα δύο. Στο ορκίζομαι, παιδί μου, αν ήξερα ότι θα σε γεννήσω και θα σε πάρουν έτσι από κοντά μας πάλι, το ίδιο θα έκανα. Μου έδωσες τόση ευτυχία στα χρόνια που υπήρξαμε μαζί, που αντέχω τον πόνο για 10 ζωές. Θα τα πέρναγα όλα από την αρχή, αρκεί να σε έβλεπα ξανά για λίγο. Τόσο λίγο. Σας ευχαριστώ όλες και όλους που είστε και φέτος εδώ. Το μετράμε μαζί τα χρόνια. Να είστε καλά, να παλεύετε, να κρατάτε τη γροθιά σας ψηλά. Τίποτα δεν θα ρίζονται. Όλα τα κερδίζουμε. Καλό ξημέρωμα και φως στα σκοτάδια τους.

0: Όσο ακούγαμε τη Μάγδα Φίσα, μου στέλναν κάποια μηνύματα. Μου στέλνει ένα φίλο δικηγόρο, μα ακούει τώρα και μου λέει: ρε φίλε, πόσο σπουδαία γυναίκα ήταν αυτή. Το πρώτο μήνυμα. Το δεύτερο: ούτε η ίδια δεν θα το μάθαινε, που μακάρι να μην το μάθαινε ποτέ. Και το τρίτο μήνυμα: αυτό θα έπρεπε να είναι ο στόχο του κόσμου μα. Κανεί να μην χρειάζεται να μάθει πόσο σπουδαίο μπορεί να γίνει. Θα συμπληρώσω λίγο στο τρίτο μήνυμα. Αυτό θα έπρεπε να είναι ο στόχο του κόσμου μα. Κανεί να μην μπορεί να χρειάζεται να μάθει με αυτό τον τρόπο πόσο σπουδαίο μπορεί να γίνει. Και να είναι ένα κόσμο, να φτιάξουμε ένα κόσμο που θα γίνεται ο καθένα σπουδαίο όσο μπορεί, όπου μπορεί, όσο θέλει, αλλά με την καλή πλευρά, με τα καλά στοιχεία και με την θετική πλευρά. Όχι μέσα από το πένθος, όχι μέσα από τη δολοφονία του γιού σου ή οτιδήποτε άλλο. Ένα μήνυμα ήταν αυτό. Ένα άλλο τώρα εδώ μπροστά στην οθόνη μου στέλνει ο Μάκης από τα Γιάννητσα. Εγώ δεν είμαι φασίστας, αλλά πατριώτης και γούσταρα που μέσα στη Βουλή τους τα έχωναν στους υπόλοιπους πολιτικούς, Νουδού, Πασό, Κουκουέ και λοιπού συγγενείς. Σου έχω νέα, φίλε Μάκη. Είσαι φασίστας. Μπορεί να ξεκινάς την πρότασή σου με αυτό, αλλά είσαι φασίστας. Γιατί γουστάρεις τα κατακάθια και τα αποβράσματα. Και όποιος γουστάρει αυτούς και τους δολοφόνους είναι και ο ίδιος. Το ίδιο ακριβώς. Επειδή είσαι απόβρασμα και κατακάθι, επιλέγεις τους ίδιους για να σε εκπροσωπήσουν και να εκφράσεις ό,τι έχεις ως ιδέα στο κεφάλι σου. Πες το καθαρά λοιπόν, είσαι φασίστας. Και εσύ και όσοι ψηφίσανε. Χρυσή Αυγή, 300, 200, χιλιάδες και αυτοί που θα ψηφίσουν τους επόμενους, το ίδιο ακριβώς είναι. Αποβράσματα της κοινωνίας. Εκεί είσαστε, εκεί κινείστε και μέχρι εκεί φτάνετε. Λαός τώρα, μέρος αλφα.
1: Έλα, Αποστολή, τι κάνεις?
2: Καλά, φιλέ.
1: Ο Μίσα είμαι, λοιπόν.
2: Ο Σοβιετικός Αρκούδος, δηλαδή.
1: Ο Σοβιετικός Αρκούδος, ένας και μοναδικός. Έχω να πω, λοιπόν, ότι για την Ελλάδα του rebranding, εκτός από το rebranding του Τσίπρα, το οποίο εγώ το κόμμα του Τσίπρα δεν το λέω, άμα αναφέρεται στην αστυνομία, να το πούμε. Έλλας είναι ένας και μοναδικός Έλλας. Είδαμε τώρα, λοιπόν, τον κόμμα του Κλασιδιάρη, ο οποίος κάνει νέο rebranding από το Έλληνες για τον Μπούτσο. Τώρα δεν ξέρω πώς θα το ονομάσει, κάπως είχε βγάλει ένα όνομα.
2: Για τον Μπούτσο Έλληνες. Δεν έχει πολύ φαντασία, μην φανταστείς.
1: Εδώ δεν έχει και άδικο. Όπου θα μαζέψει τα πρωτοκλασσάτα στελέχη τα οποία είναι από το κόμμα.
2: Πρωτοκλασσάτα από τον πάτο εννοεί.
1: Εννοείται από τον πάτο τη ιστορία, από τον πάτο τη Χέστρα, από που θε. Εκεί βάλε ένα πάτο. Λοιπόν, από τον Ιωθόπατο επίση πάει, όπου θα έχουμε κόμματα πολύ σοβαρών ανθρώπων όπω είναι τη Νίκη και τη Γιφτοπούλου. Δεν ξέρω αν θα πάρει και κανέναν του Βέλο.
2: Πολύ σοβαρών ανθρώπων. Καλά που το πες.
1: Α, μπράβο. Οπότε και ο Κασιδιάρη, άμα τον δει, έχει αυτό γυφτική ομορφιά. Έτσι, μην το βγάζουμε και αυτό απ' έξω.
3: Κυρία Λατινο... Αν την δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά.
1: Οπότε λοιπόν έχουμε άλλο ένα rebranding Χρυσή Αυγή. Είχαμε του Ούγκανου, μετά κάναμε rebranding με τη σοβαρή Χρυσή Αυγή του Βελόπουλου. Έχουμε άλλο ένα rebranding. Οπότε λοιπόν ο κόσμο, εγώ επίση είδα πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή ήταν 10 άτομα, 100 μακ. Όπω είπε ο Παφίλαρο, ήρθε η ώρα ο κόσμο να του στείλει και αυτού το σκουπιδοντενεκέ τη ιστορία, το είπε τώρα ο Παφίλαρο.
4: Γιατί φοβάστε το λαό και καλά κάνετε και το φοβάστε. Φοβάστε γιατί θα σας στείλει εκεί που αξίζεται, στο σκοπιδοντενικέ της ιστορίας.
1: Η Κανέλη είχε δώσει την απάντηση και μάλιστα δεν είχε καταφέρει ο Κλασιδιάρης να ασκήσει το ριζοσπάστη. Του είχε δώσει αυτού του πράγματος αποστομωτική απάντηση, έτσι ταιριάζει στους φασίστες. Λοιπόν, δώστε και τιμή στον Παύλο το Φίσα. Δεν ξεχνάμε, ο Παύλος ζήτησε ακίστε τους Ναζί.
5: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα, φιλέ.
5: Να σου πω, θέλω να εκφράσω λίγο μια στεναχώρια που έχω και το λέω αλήθεια για την κατάρτια τη Αφροδίτη Μανού, η οποία έχει καταργήσει μια Αφροδίτη Λατινοπούλου.
2: Τρώμαξα λίγο. Νόμιζα να πει Αφροδίτη Λατινοπούλου και είναι κόντρα η λέξη κατάρτια με τη Λατινοπούλου.
6: Χρόνια πολλά ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το έθνος, ζήτω μεταξάς.
5: Όχι, όχι. Η κατάρτια είναι η Αφροδίτη Μανού, η άλλη είναι έτσι κι αλλιώ. Δεν πάει παρακιά.
2: Δεν ακούγεσαι καλά πάλι, θα με ταλαιπωρήσει.
5: Γαμώ τον, να ακού τώρα.
2: Να με παίρνει ξέμπαρκο.
7: Αποστόλη μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
7: Ήθελα να σου πω κάτι άλλο, αλλά με το αφιέρωμα τώρα που έκανε ο Θήμιος τον Σπύρο, ήταν ο γραμματέας μου της νιώτης μου όταν οργανώθηκα στην ΚΝΕ. Να ευχηθώ καλό ταξίδι, το Σπύρο, τον πρώτο γραμματέα μου, τα συλληπιτήριά μου στα παιδιά του και στη Μαριάνθη που ξέρω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, έχει ένα πρόβλημα η Μαριάνθη και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
8: Αυτούς που λένε τους πολιτικούς με τη σωστή πλευρά της ιστορίας.
2: Πρέπει να απαντήσουμε
8: αν,
2: κάτι.
8: Αν τι έκανε ο Τίτο και ο Ανδρέας που κάνανε με τους έξι. Δεν είπανε να
2: κάνανε σεξι.
8: Να το είστε Σοβιετική Ένωση.
2: Α, ήτανε σεξι.
8: Τώρα λένε να πάμε ή στην Κίνα ή στην Αμερική.
2: Αλλά δεν πάμε.
8: Στο σεξι, να κάνουμε άλλο σεξι.
2: Δεν είναι σεξι αυτό.
8: Ήτανε ο Τίτο.
9: Δεν ήταν ο Τίτο.
8: Ήτανε τότε, ήτανε η Κένια, ήτανε η Αλγερία, κάποια κράτη.
9: Ήταν η Ελλάδα. η Σουηδία, η Ινδία, το Μεξικό, η Αργεντινή και η Τανζανία.
8: Που να κάνουμε κάτι παρόμοιο.
2: Δεν κάνουμε. Μακάρι να κάναμε που δεν κάνουμε.
8: Όταν έρχονται στην Ελλάδα Facebook και TikTok.
2: Και με τα Facebook είναι το. Τα άλλα τα μπούκια είναι το πρόβλημα, όχι τα Facebook. Τα άλλα τα μπούκια που κάνουμε στου ξένου. Τα μπούκια στου ξένου να φοβάσαι, όχι τα Facebook που μα τα έφεραν ξένοι, αλλά τέλο πάντων. Γενικώ μην καταδικάσουμε τα μπούκια. Έλα, γεια.
10: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Οι μπαλάντες του Διαύλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διαύλος Κρήτης. Διαύλος Radio.gr.
3: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
4: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
5: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
4: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
3: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης? Πόσα να μας δώσει κι αυτός?
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Για την πρωτοβουλία των 6 ηγετών όταν ζούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αναφέρεται, σε αυτήν αναφέρεται ο Μαρκόνι, αλλά δεν θυμόταν, δεν ήταν ο Τίτο μέσα. Ήταν οι 6 ηγέτες, 6 χώρες, κάναμε την επανόρθωση και δεν ήταν σε 6 που οδηγήθηκε η κουβέντα όπως και αναμενόταν. Στα καλά νέα τώρα, δεν θα κρυώσουμε αυτό το χειμώνα, έχουμε ένα πατερούλι να μας φροντίζει.
8: Το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτες να μην κρυώσουν στο χειμώνα.
9: Τι γλυκό!
8: Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
10: Αυτή είναι τιμή.
8: Στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση.
11: Μπράβο!
8: Πέρυσι, τον Απρίλιο, το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε περίπου στο 1,75. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια. Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο.
7: Δεν θα κρυώσουμε, το είπε. Δεν θα κρυώσουν οι Έλληνες πολίτες. Θα έρθει, θα μας σκεπάζει και θα μας κάνει και γούτσου γούτσου. Μετά θα μας σταυρώνει και θα λέει και όνειρα γλυκά.
8: Τι κρατώ από τη μέτρηση, από τις μετρήσεις? Σχεδόν ένα στους δύο πολίτες, είτε μας ψηφίζουν είτε όχι, θεωρούν ότι αυτά τα οποία τους λέμε θα τα υλοποιήσουμε.
11: Βέβαια.
8: Πώς το λέει ο ελληνικός λαός?
12: Αν κοιμηθείς με σκύλους, θα σηκωθείς με ψήλους.
8: Θεωρούν ότι αυτά τα οποία τους λέμε θα τα υλοποιήσουμε.
11: Πολύ ευχάριστο αυτό.
8: Πώς το λέει ο ελληνικός λαός?
13: Στη στράτα που διάβαινα πουλάκια κυλαϊδούσαν. Δεν κυλαϊδούσαν σαν πουλιά.
14: Μήπως αχελιδόνια?
13: Μήτε αχελιδόνια. Μόν κυλαϊδούσαν και έλεγαν ανθρώπινη ομιλία.
8: Κάλιο 5 και στο χέρι. Εμείς αυτά μπορούμε να δώσουμε.

0: χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο. Σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
1: Έτσι λένε.
0: Παντού! Παντού! Γι' αυτό έχω τον τουρίζει, γιατί ξαφνικά η Ελλάδα έγινε παγκόσμιο μπραντ.
2: Αυτοί δηλαδή οι άνθρωποι που ξέρουν από Ελλάδα, Greek μουζάκα, Greek σουβλάκι, Greek yogurt, αυτού θα λάβουμε υπόψη για την κατάσταση στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτό προσπαθεί να μα πει ότι ο ξένο που έρχεται εδώ και πάει διακοπέ ξέρει καλύτερα την κατάσταση στην Ελλάδα. Το παρουσιάζει συνέχεια σαν επιχείρημα αυτό και δεν το λέει ένα. Δηλαδή οι τουρίστες ξέρουν ότι η Ελλάδα έχει ανάπτυξη, ότι η Ελλάδα είναι ζάχαρη που λέει.
0: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
2: Αν πας δηλαδή, αν σε ρωτήσει ένας Γερμανός τι πιστεύεις για τη Γερμανία, τι θα του πεις εσύ για τη Γερμανία, για πες, θα του πεις ότι ξέρω τη Γερμανία.
3: Αυτή η αιμονή σας με τον Άδωνη δεν ξέρω που θα σας βγάλει.
2: Εμάς, η δική σας είναι, όχι okay, η δική μας.
3: Η δική
2: αλλά αφού το βάζεις εσύ να μην απαντήσουμε κι εμείς.
3: Όχι, να απαντήσεις.
4: Είπε ρε ο ηθοποιός της πλάκας. Ζήτησε συγγνώμη που δεν προστάτευσε το Μαζονάκη.
3: Ναι.
5: Τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο.
4: Δηλαδή προστάτευσε τους εργαζομένους που έχουμε χιλιάδες νεκρούς τα 7 χρόνια. Προστάτευσε τον συνταξιούχο που πάει στο νοσοκομείο και περιμένει 100 ώρες και κάποια στιγμή δεν υπάρχουν τα ασθενοφόρα και οι γιατροί και πεθαίνει. Προστάτευσε τα παιδιά που πεθάνανε, τα παιδιά μας, τα Τέμπη. Προστάτευσε πυρκαγιές, τις περιουσίες και ορισμένοι καήκανε και όλα.
3: Τώρα τι θες να ζητήσεις συγγνώμη για όλα αυτά, συγγνώμη. Θα ζητήσει.
4: Εντάξει, μισό λεπτό. Καλά έκανε.
3: Αυτό είναι το θέμα σου.
4: Καλά έκανε και ζήτησε συγγνώμη.
3: Δεν του είναι και τίποτα. Εύκολα τα λέει αυτά. Σιγά. Από μαλακίες άλλο τίποτα.
4: Αλλά είναι και άλλα πράγματα που δεν προστάτευσε. Την ακρίβεια και όλα αυτά.
3: Συγγνώμη και γι' αυτά θα πει, εντάξει.
4: Εντάξει, να σου πω κάτι τώρα, να σε ρωτήσω κάτι.
3: Εσύ συγγνώμη, ψάχνει ή φιλότιμο. Γιατί συγγνώμες έχει πολλές.
4: Να ρωτήσω κάτι ρε. Γιατί είμαι και λίγο μαλάκας.
3: Άντε, καλέ, το λίγο γιατί. Είναι λάθος.
4: Λοιπόν, λέει ο Καλαμούκης και κοροϊδεύει τον Τσίπρα που θα ζητήσει, λέει, το 1%. Έτσι. Και κοροϊδεύει.
3: Ναι, το Κουκουέ πόσα ζήτησε, για πες τα.
4: Ο Κουκουέ θα ζητήσει 100%. Αυτό θέλω να μου σχολιάσει, ρε Καλαμούκη. Εντάξει, εγώ να σου πω, άντε, για χάρη τη συζήτηση, ότι ο Τσίπρας είναι μαλάκας. Ο Κουτσούμπας.
3: Αυτό θα το πεις μόνο χάρη τη συζήτηση.
4: Όχι.
6: Φαρώ πως είμαστε μαλάκας.
3: Κάποιος κακοπροαίρετος μπορεί να το έλεγε ανεξάρτητα από τη συζήτηση.
7: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα, φιλέ.
7: Για το θάνατο του Μαζονάκη. Με αφορμή το θάνατό του, θα ψηλοποιηθούν τα μέτρα, οι κανόνες και οι έλεγχοι στα ιατρεία, στα ινστιτούτα κτλ. Για το Βελόπουλο που πουλάει αυτά τα σκευάσματα βυζαντινών εγκεφαλικών.
3: Σας παρακαλώ τώρα, μην τα ξεφυλίσουμε όλα. Αυτά είναι σοβαρά σκευάσματα.
0: Ή βυζαντινών και τελειώνει το άγχος τους. Ούτε κοροναϊούς, ούτε ιούς της γρίπης, τίποτα από όλα αυτά.
7: Κάτσε, μισό λεπτάκι. Αυτά τα ελέγχει κανένα.
3: Αυτά και τα νανογυλαίκα είναι Ευαγγέλιο.
0: Όταν αθλείσαι και φοράς το γυλαίκο που είτε και τι ωραίο που είναι, τελειώνεις την άσκηση και δεν έχει πιαστεί καθόλου.
7: Όχι ρε.
3: Αυτά πιάνουν, είναι καλά.
7: Συγκεκριμένα για το Βελόπουλο. Αυτά τα παίρνει κόσμος, τα ελέγχει κανένας. Τι είναι.
3: Είναι δυνατόν να μην τα ελέγχεις ή τι πιστεύεις.
7: Δεν πιστεύω ότι το ελέγχει.
3: Καλά, εντάξει. Άμα κλονίζεται και η πίστη μας, να το χέσω.
7: Με την πίστη πάμε.
3: Με τι θα πάμε.
7: Ναι, δεν πρέπει να υπάρχει από κάπου έλεγχος για αυτά που πουλάει.
3: Καλέ, υπάρχει, είναι δυνατόν να μην υπάρχει.
7: Λάξεις, αφού είσαι σίγουρος.
3: Ναι. Δεν έχω λόγο να μην είμαι.
8: Τώρα αρχίζει η ενότητα με τίτλο Θεσιθήρες. Αυτοί που κυνηγάνε δηλαδή καρέκλες, να το πούμε πολύ απλά. Η είδηση είναι ότι ο Αλέξανδρος Αυλονίτης, βουλευτής παλιά του ΣΥΡΙΖΑ, μετά του Κασελάκη, όταν ήταν της μόδας ο Κασελάκης, σήμερα πήγε στο ΠΑΣΟΚ.
9: Καλωσορίζω στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον Αλέξανδρο Αυλονίτη. Ένα βουλευτή με έντονη παρουσία και σημαντικό κοινοβουλευτικό έργο. Χαίρομαι που θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας στον αγώνα για πολιτική αλλαγή.
10: Το πιο σημαντικό αίσθημα που ένιωσα έρχομαι εδώ είναι χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμάς. Είχα πάρει και μια πάρα πολύ καλή εικόνα για εσάς και αυτή η εικόνα ουσιαστικά φαίνεται μπροστά στα μάτια μου.
11: Καλό μας αγώνα.
10: Καλό μας αγώνα.
8: Η μουσική X-File μπήκε από το ίδιο το Πασόκ. Είναι το βιντεάκι που έβγαλε το Πασόκ. Δεν ξέρω γιατί βάλουν αυτή τη μουσική. Δεν χρειαζόταν και μουσική σε αυτό το βίντεο. Πρέπει να συντονιστούν λίγο εκεί τα επιτελεία. Πήγε ένας βουλευτής, έγινε συνάντηση, τον καλωσορίζει ο Ανδρουλάκης. Είναι γνωστές μετακινήσεις που κάνουν όλοι αυτοί για να έχουν κάποια καρέκλα στη Βουλή. Δεν υπάρχει κανένα ιδεολογικό υπόβαθρο, τίποτα απολύτως. Είναι και αυτό ένα φαινόμενο που ενισχύει τα φασισταριά εντός εκτός Βουλής για να λένε και το πολιτικό σύστημα και. Ο κύριος Αυλονίτης που πήγε στο ΠΑΣΟΚ είναι ένας αριστερός, γι' αυτό άλλωστε πήγε στο ΠΑΣΟΚ.
1: Δεν καταλάβαμε πολιτικά που τάσεστε, γιατί άκουσα πολύ κέντρο και πολύ αριστερά. Πιο αριστερά λέει την αριστερά, πιο κέντρο.

0: Κέντρο από το κέντρο. Τι σημαίνει αυτό?
1: Εμένα βάλτε με στο πιο αριστερά από τους αριστερούς.
2: Μωρέ, τι μας λες.
1: Εγώ είμαι γέννημα και θρέμα του Χαρίλαου Φλωράκη.
3: Παπάρα Τσέγκο.
1: Μεταπίδησε, έμεινα στο χώρο της αριστεράς στην αυτοδιοίκηση επί πολλά χρόνια. Τώρα είμαι αυτός μου και ό,τι έχω κληρονομήσει και ό,τι έχω αποκτήσει με τους αγώνες μου στην τοπική αυτοδιοίκηση και στο πανεπιστήμιο.
2: Γελάει ο κόσμος όλος.
4: Είναι γέννημα θερμά του Φλωράκη, αλλά τώρα είναι αυτός του. Πώς γίνεται αυτό να ήταν κάποτε κάτι άλλο και που αυτονομήθηκε, τώρα δεν θέλει να είναι του Φλωράκη. Ο Βλονίτης και αυτές οι παλαβομάρες που λένε όλοι αυτοί και γίνονται δεκτές από τους δημοσιογράφους όταν πετάνε μια κουλαμάρα τέτοιου τύπου. Ναι, λέει, αμάλιστα, λέει ο οικονόμου. Κάτι πολύ φυσιολογικό, μόλις μας είπατε, κύριε Βλονίτη. Και το τελευταίο ηχητικό πριν πάμε στις παραγγελίες σας είναι το πιο θετικό που ακούσαμε σήμερα.
5: Είναι πάρα πολύ σημαντικό μετά τις επόμενες εκλογές να έχουμε κυβέρνηση. Σταθερή κυβέρνηση, διότι υπάρχει μια γενικότερη παγκόσμια αναταραχή, μια περιφερειακή αναταραχή. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό στη συνέχεια, γιατί πράγματι.
6: Νομίζω ότι αυτό περιμένει ο κόσμος.
5: Γράφει τα νερά. Το γεγονός ότι η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση μετά τις εκλογές μπορεί να ακούγεται παντελώς αυτονόητο. Δεν είναι όμως, αν λάβει κανείς υπόψη τους κομματικούς συσχετισμούς και αυτό το οποίο λένε τα άλλα κόμματα. Η μόνη ρεαλιστική πρόταση κυβέρνηση σήμερα είναι αυτό. Δύναμη Νέα Δημοκρατία. Και το λέω αυτό διότι όλα τα υπόλοιπα κόμματα έχουν αποκλείσει κάποια και μέσω έτσι, πομποδών συνεδριακών διαδικασιών την ενδεχόμενη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι μια πραγματικότητα. Διότι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική.
7: Κουράγιο!
5: Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Είναι η κατάλληλη επιλογή για τον τόπο, αλλά τολμώ να πω ότι σε αυτή τη συγκυρία φαίνεται να είναι και η μόνη επιλογή.
8: Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φεγγάρι. Κατάλαβες, το ξέρεις αυτό. Ωραία και την αυγό.
5: Γιατί το λέω ότι είναι η μόνη επιλογή, διότι όλα τα άλλα κόμματα δεν έχουν προτάξει μια ρεαλιστική κυβερνητική αντιπρόταση. Το μόνο το οποίο λένε είναι να φύγει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό όμως δεν είναι επιλογή διακυβέρνησης.
4: Πώς το είπε ο Χαλκιάς από το Παρτάλι, στον Αγύριστο. Με αυτό το θετικό κλείνουμε για σήμερα. Παραγγελιές, αφιερώσεις σας. Γεια σας.
9: Έλα, μ' ακούς τώρα.
10: Ναι, γιατί τώρα τι άλλαξε, πάλι στο καράβι είσαι.
9: Στο καράβι, είμαι, αλλά βγήκα λίγο παρά έξω από το ντεκ.
10: Κανόνισα, σε πετύχει κανένας πειρατής.
9: Καλά, να σου πω μια παραγγελία.
10: Και να του πεις, ει πειρατή, το τόπι μου. Δεν αστείευονται αυτοί, είναι Σομαλοί.
9: Καλά, δεν είμαι κάτω.
10: Α, ξέρω εγώ που είσαι, γιατί μου πεις που είσαι, λέγε τι θες.
9: Λοιπόν, παραγγελία θέλω. Θέλω όλα τα κατάλληλα τις βλακίες που λέει ο Άδωνης.
10: Τι θα κάνουμε, αφιέρωμα 15ήμερο.
9: Όχι, ρε, περίμενα, θα σου πω. Και μαζί το τραγούδι του Χάρη Κλίντον. Γιατί από μπουκι, αυτό.
11: Σαν ήμουνα κι εγώ μικρό παιδί. Ρωτούσα για να μάθω κάθε τι.
12: Γι' αυτό και ήμουν και πολύ καλό μαθητής με πολύ ψηλούς βαθμούς.
11: Ρωτούσα κάθε μέρα τον μπαμπά και τη μαμά να μάθω πώς γεννιούνται τα παιδιά.
12: Δια πάσα νόσων και δια πάσα μαλακίαν.
11: Κοιτούσε

0: gaú, pipi, gaú, pipi, um bacalagaú, gaga, um gagabum, bum, rica, patum, brigagá.
1: Ele quer mamitar pra tu mesmo, sabe? Ele quer mamitar pra tu mesmo, sabe? Ele quer mamitar pra tu mesmo,
0: gaú, pipi, gaú, pipi, um bacalagaú, gaga.
1: Ah, tá cacomira, tá pedia.
2: Πήρα να πω πολλά, αλλά κάθε φορά που σε παίρνω χάνω τον λογισμό μου, δηλαδή τρέμω και μόνο που σου μιλάω. Έχει ένα κομμάτι ο Άκης Πάνου, λέγεται Φέρε. Είναι ο άνθρωπος, έχει τόσο καυστικό στίχο, είχε τόσο καυστικό στίχο. Θα σου πω μόνο το τελείωμα και ψάχτω. Λέει, λάχανα δεν έχει ο κήπος να χορτάσει το παιδί, φέρε του χοντρού το λίπος να το κάνουμε λαρδί. Όλος ο στίχος αυτού του τραγουδιού είναι ένα-ένα, να παίρνεις τις εξαγγελίες που έχουν κάνει από τη ΔΕΘ και χίλιες δυο άλλες μαλακίες που λένε και να κολλάς τους στίχους επάνω σε αυτό. Ψάξτε λιγάκι.
3: Λάχανα δεν έχει ο κήπος και πεινάει το παιδί.
4: Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους.
3: Λάχανα δεν έχει ο κήπος και πεινάει το παιδί.
5: Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη.

0: Κι όταν και γιατί.
1: Γιατί.
2: Γιατί κλάνει το γατί.
1: Μάλιστα.
0: Και μου λέγα τραβώντας μου ταυτί.
3: Ναι, γεια σου, πώς το λέμε.
4: Γεια σου, λέμε.
3: Καλή επιστροφή να έχετε έτσι ώρες εκπομπές. Θέλω μια παρακαλιά για την Παρασκευή.
4: Για πες.
3: Για αυτές τις τέσσερις ατάκες ή πέντε ατάκες που είχαν πει οι βουλευτές του ΚΚΕ σε άλλους δεξιούς, σε αυτά αριστερούς.
4: Ποιες είναι οι τέσσερις ατάκες?
3: Τη μία την είχαμε ακούσει τη Δευτέρα.
4: Μία του Χαλβατζή.
3: Ναι. Και άλλες τέσσερις ατάκες, ξέρω εγώ, καπόματα, ξέρω εγώ. Το είχατε βάλει μια φορά, το είχατε κάνει.
4: Καλά, θα το δούμε. Οκ. Okay.
2: Σπύρος Χαλβατζής.
5: Μη με διακόπτετε.
2: Θανάσης Παφίλης.
6: 222 και με τα δύο τα χέρια ψηφίζουν τρίτο μνημόνιο. Άρα αντικειμενικά.
7: 222, 666 του Σατανά.
8: Ολοκληρώστε κύριε Παφίλη.
6: Πάλι φορά να μην πίνεις όταν έρχεσαι. Τι να σου πω τώρα.
2: Μάκης Παπαδόπουλος.
9: Εγώ έφυγα από το ΚΚΕ το 68 γιατί μπήκα τα σοβιετικά τάγκ και έσφαζα το λαό της Τσεχοσλοβακίας στους δρόμους.
5: Και συγκινηθήκατε.
9: Είχα τσίπα. Είχα τσίπα, ναι. Εγώ.
5: Δεν συγκινηθήκατε όμως όταν παραδίδατε τον Οτσαλάν για παράδειγμα.
2: Νίκος Καραθανασόπουλος.
10: Μια δήλωση θα κάνω. Η πολιτική μαλακία και η ανοησία έχει και τα όρια της.
2: Χρήστος Κατσότης.
11: Τώρα μην πάμε στα θύματα του κομμουνισμού.
5: Ποια θύματα? Λοιπόν. Άλλη του κομμουνισμού. Τι φύγησατε.
12: Πάμε τώρα.
5: Σας τυφλώνει ο αντικομμουνισμός σας.
11: Σας ζήσαμε.
5: Έχετε πήγατε τη μάνα σας στην Σοβιετική Ένωση. Δεν γίνει καλά. Γιατί πήγατε αφού τα ζήσατε.

αρχαία για την Παρασκευή θα ήθελα να μου βάλεις αυτό που ακούω από μικρό παιδί από το 75 και μετά, μαλλιά σγουρά, μαλλιά κοράκου χρώμα. Στη μνήμη αυτών που αγωνιστήκανε για να ζούμε εμείς κάπως καλύτερα σήμερα. Αν και δεν νομίζω μπορεί να χρειαστεί και εμείς οι ίδιοι και τα παιδιά μας να αντιπαλέψουμε αυτό το βρώμικο σύστημα της καπιταλιστικής ταπείλας, έτσι το ονομάζουμε, για να δούμε μήπως αλλάξει λίγο η κατάσταση.

0: Αποστολή, τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Γιος Μπάμπο.
1: Έλα, Μπαμπογέ.
0: Τι κάνεις? Να σου πω για την Παρασκευή μια αφιέρωση, επειδή είναι τα γενέθλια του Κώστα Τρυπολίτη σήμερα.
1: Ναι.
0: Επειδή ζούμε όλα αυτά που ζούμε, το σκιάτικο είμαστε όλοι στην τρέλα, αν θέλεις.
1: Εντάξει, οκ.
0: Okay. Εμπλουτισμένο, αν θες, όπως θες εσύ.
2: Και να, που η τρία ακόμη καίγεται.
3: Ονειρεύεται την ωραία Ελένη όπως αυτός θέλει την ωραία Ελένη.
2: Και να...
4: Να!
2: Ο αδόλφος υψώνει τη σβάστικα. Νίκη.
5: Ακριβώς.
2: Νίκη.
5: .gov.gr.
2: Νίκη.
6: Κεραμέως τρέμε.
7: Στην κάθικη είμαστε όλοι στην τρένα και εγώ.
8: Γι' αυτό αποφασίσαμε η πολιτεία να επιστρέφει στους ενοικιαστές ένα πλήρες ενοίκιο.

0: Δεν μας νοιάζει.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μπορώ να ζητήσω κάτι για το σημερινό αριστουργηματικό αφιέρωμα που κάνετε στο Χαλβατζή? Μπορείτε να βάλετε το τραγούδι «Λεβέντη σε ροβόλαγε», αλλά με το Χαλκιά.

είναι οι ιδέες, είναι η πολιτική του ΚΚΕ, είναι η μαρξιστική-λενινιστική ιδεολογία η οποία έλκει. Και έλκει γιατί προσφέρει, δημιουργεί, καλλιεργεί το ανυπόταχτο, το αδιάλαχτο, το αγωνιστικό.

0: Επειδή εμένα αυτό το τραγούδι με εκφράζει πολύ, η καλοπροαίρετη ζήλια στη ζωή μου έκανε πάρα πολύ καλό. Θέλω μαζονάκι, το ζηλεύω, αλλά το live.
1: Okay.
0: Ζηλεύω το live όμως, έτσι.
2: Ζηλεύω, ζηλεύω.
3: Παιδιά, είμαι όμορφη, με ζηλεύετε.
2: Ζηλεύω, μου λείπεις και να σπάω και χορεύω. Ζηλεύω.
4: Ζήλια, ζήλια.
2: Γιατί ακόμα θέλω να αγαπώ.
5: Αγάπη μόνο αγαπημένη μου και αγαπημένες μου κονασίνες.
2: Ζηλεύω, ζηλεύω. Εσένα που αγαπάω και λατρεύω. Ζηλεύω.
6: Εγώ το λέω του αγόρι μου, είμαι ερωτευμένος μαζί του.
2: Μου λείπεις και να σπάω και χορεύω. Ζηλεύω.
5: Λυσάρες.
2: Γιατί κοντά σου έτσι μόνο σου.
1: Είδες τι γλυκός που είμαι.
7: Είστε γλυκός.
1: Είδες τι γλυκός που είμαι.

0: καν.
1: Αποστόλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Θα είχα μια αφιέρωση για την Παρασκευή.
2: Για πες.
1: Ο φίλος μας ο Βασίλης, ο Παγκράτης από την Κέρκυρα, τον χάσαμε την προηγούμενη Παρασκευή. Και την Παρασκευή που έρχεται με τα γενέθλιά του. Θέλω ένα τραγούδι δικό του, ήταν πάρα πολύ ταλαντούχος άνθρωπος, πολύ χαρισματικός. Ένα τραγούδι δικό του, ένα κομμάτι δικό του. Το Red Psalm, ο κόκκινος ψαλμός, από το Dead File. Να το παίξει μετά από το 7:45 που γκαζώνει πολύ το κομμάτι και μας άρεσε πολύ να παίζουμε μαζί. Ακούγαμε μαζί, ξέραμε όλα τα αστεία σας, ξέραμε όλες τις φάρσες. Ήταν μια πολύ μεγάλη απώλεια.
2: Από τι έφυγε?
1: Από αυτή τη πνευμονία που τον οδήγησε σε καρδιακή προσβολή.
2: Κατάλαβα.
1: Και ήταν μέσα στην τελευταία μέρα σαν ένα μικρό κρυόλο μαντεργηματάκι και απλά έσβησε στο μηδέν. Αυτό.
2: Okay.
1: Σας ακούγα μαζί, πάντα κάναμε τις πλάκες σας, μια ζωή μαζί, πάρα πολύ μουσική που έχουμε παίξει μαζί. Εγώ είμαι στο Βαρκελόνη και τώρα ταξιδεύω για την κυρία του.
3: Έλα, πώς όλα, ρε.
2: Έλα, φίλε.
3: Λοιπόν, μία παραγγελιά θέλω να μου βάλεις την Παρασκευή. Μια και ήταν η επέτειος για την μικρασιατική καταστροφή. Θέλω το ξένο από το στοίχημα και θέλω, αν μπορείς, να το εμπλουτίσεις με αυτά που έχει βάλει η Ελληνοφρένεια για το πώς φερθήκαν οι ντόπιοι στους μικρασιάτες και με αυτά που έλεγε ο Πλεύρης στα εμετικά για τους πρόσφυγες και τους πόντιους, ότι ήταν κότες, ότι μόνο για κανένα χορό είναι, ότι καθίσαν και τους φάξαν οι Τούρκοι και κάτι τέτοια. Μπορείς.

0: αδέλφια.
1: Τους έλεγαν με τα χειρότερα επίθετα. Τουρκομερίτες, τουρκόσποροι. Τους έλεγαν με τα χειρότερα. Πρόσφυγγες.
2: Βγάλανε το όνομα της πρόσφυγας στην Ελλάδα. Οι Σμυρνιές είναι πρόσφυγες. Μιλάνε με τους άνδρες, πλένονται.
0: Αρχή το ήμιση το έτερον. Τον είπαν ξένο, αλλά αυτός ήταν τεμέτερον.
3: Οι μόνοι που δεν έχουν πολεμήσει και δεν έχουν αγωνιστεί, και αφήστε τους πολεμικούς χώρους, είναι οι Μικρασιάτες. Δεν έδωσαν 100-200 χιλιάδες στρατό να τελειώσουμε με τους Τούρκους και να ανασυστήσουμε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, αλλά καθίσανε 200.000 Σμυρναίοι να τους φάξουνε 10.000 σέτες.
0: Πύρηχη ως χώρος μετά από νίκη πύριο, στην πίνδο ήρωας κατάρτιστον εμφύλιο.

0: θα κάνουν.
1: Έλα αγάπη, τι κάνεις?
2: Καλά εσύ?
1: Μια χαρά. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια αφιερωσούλα για την Παρασκευή.
2: Για πες.
1: Σε σένα μόνο. Λοιπόν,
2: σε μένα.
1: Σε σένα αγάπη μου. Θα βάλεις το χίλιες πτωπές από Τσαλιγοπούλου. Αφιερώσω σε σένα μόνο αγαπημένα.
2: Ωραία, προσεκτική επιλογή πάντως. Ούτε ρο μέσα ούτε τίποτα. Μόνο η λέξη αφιέρωση που έπρεπε να πεις και σε γάμισε. Όλα τα υπόλοιπα, μπράβο.
1: Ευχαριστώ, Αποστολή. Είδες, μαθαίνω.
2: Ωραία, και γιατί να το βάλω αυτό για μένα, δεν κατάλαβα.
1: Έθελα να σου αφιερώσω ένα ωραίο τραγούδι.
2: Το χίλιες σιωπές θα μου αφιερώσεις από όλα τα τραγούδια.
1: Έτσι αγαπάω, Αποστολή. Πώς θα το κάνουμε?
2: Και είναι αυτό τραγούδι αγάπης?
1: Τι είναι?
2: Θα το ακούσω, δεν θυμάμαι.
1: Με ένα φυλάκι στα πόλα, αγάπη.
2: Καλό, άντε να δούμε. Είσαι και τρυφερούλης, έλα, γεια.
3: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
4: Ναι, μιλούμε, αγκαλιάζονται.
3: Γιατί το όνειρο ζει στη σιωπή.
4: Σκασμός!
3: Με το βλέμμα στους περαστικούς.
4: Βαρεκεί τα μούτρα για έρωτα.
3: Να χα χιλιές σιωπές να ακούς.
5: Κάσε, ηλίθεια.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
1: Διάβλος επικοινωνίας.
2: Διάβλος Κρήτης.
0: Διάβλος Radio.gr.
3: Επιλεγμένη ελληνική,
2: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
3: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
3: Διάβλος Κρήτη.
0: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
5: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
4: Καφέ Μέλι.
5: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
4: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
5: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
4: Καφέ Μέλι.
5: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
4: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στον περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
11: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
10: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
11: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Are you ready?

0: Εδώ είμαστε με νάζια και καμώματα.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Τι κάνετε? Τους αναγνωρίζετε όλους γύρω σας ή είστε σε μια τέτοια φάση? Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Κι αν είσαι εσύ. Λοιπόν, εγώ ναι, είμαι η Βίκη Χατζάκη, φρένο γκάζι, ανοίξαμε και σας περιμένουμε και σήμερα όπως πάντα, παρέα με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση, και όπως πάντα έχουμε πολλά να πούμε, όμως πολύ περισσότερα να ακούσουμε.

Εδώ είμαστε και τα όνειρα δεν τελειώνουν ποτέ, όπως και τα τραγούδια. Τι κάνετε, πού σας βρίσκουμε αυτή την ώρα? Εγώ εδώ με τον καφέ, τις αναμνήσεις, τα τραγούδια. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε όμως τον Βασίλη Δήμα.

Τζάκι Ο από την Ελένη Φουρέιρα, λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο και να σας πω κάτι. Εσάς που δεν έχετε καμία σχέση με Αθήνα, σας ζηλεύω λιγάκι. Κάποιες φορές που μπλέκω στην κίνηση και πολύ μπορώ να σας πω. Ένας χαμός γίνεται ειδικά από όταν άνοιξαν τα σχολεία σε Λεωφόρο, Κηφισού, Αττική Οδό, Κηφισίας, στη Μεσογείων, στη Λεωφόρο Αθηνών. Γενικά υπάρχουν προβλήματα κίνησης σε πάρα πολλούς δρόμους και στη Βασιλή Σοφία, στην Πατησίων, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μη σας πω και στο τελευταίο στενάκι που υπάρχει δηλαδή. Τι να πω, τυχεροί όσοι δεν κινείστε εντός Αττικής, πραγματικά, που δεν χρειάζεστε εν πάση περιπτώσει όλο αυτό που τρώμε μερικοί.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Αν είναι λοιπόν η απόφασή σας να μείνετε σε αυτήν εδώ την παρέα, όπως ακριβώς τα λέει ο Δήμος Αναστασιάδης, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φρένο, Γκάζι, Βίκη, Χατζάκη, στην παρέα σας έχουμε μια μισή ώρα μπροστά μας γεμάτη μουσική. Έτσι, σε αυτή τη μετάβαση του καιρού που μία ζεσθενόμαστε, μία κρυώνουμε λιγάκι, υδροσιζόμαστε εν πάση περιπτώσει, γιατί και κρύο δεν μπορείς να το πεις, αλλά ναι, σαν να πηγαίνει φυσιολογικά αυτό το φθινόπωρο. Εσείς τι λέτε, πού σας βρίσκει, πώς νιώθετε?

0: ναι, το συνέστημα αυτό που περιγράφει τώρα η Έλληνα Παπαρίζου λίγο μου ταιριάζει με την αναφορά του επόμενου τραγουδιστή και όλοι έχετε καταλάβει ότι αναφέρομαι στο Γιώργο Μαζονάκη, έναν άνθρωπο που όλοι νιώσαμε με έναν τρόπο συγγενή νομίζω. Ίσως για την ανθρωπιά του που μπορεί να μην τη γνωρίσαμε από κοντά, μπορεί κάποιοι και να τα ακούμε ακόμα για πρώτη φορά το πόσο καλός άνθρωπος, δοτικός, γενναιόδωρος, ψυχούλα πραγματικά ήταν. Αλλά ο τρόπος που μοιραζόταν τις αλήθειες του όλους μας έκανε για τον α ή β λόγο να ταυτιστούμε και λίγο μαζί του, να τον νιώσουμε, να τον συμπονέσουμε.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Αλήθεια τώρα, πραγματικά. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πέφτει βροχή και λούζει τους δρόμους, χίλιες σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά. Μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε, τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

Λοιπόν, για να σας τάξω κάτι κι εγώ, κάτι που θα γίνει στο τέλος του επόμενου ημίωρου, δηλαδή σε λιγότερο από μισή ώρα. Η έννοια της υπομονής και πότε είναι βλαβερή με την Ξένια Κούρτογλου, έτσι, για να μαθαίνουμε εμείς που λίγο γιορτάζουμε και τις Αγίες Υπομονής, που είναι πραγματικά γαϊδουρινή. Αλλά πότε είναι τελικά βλαβερή, θα μάθουμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
7: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Στο Ιντερνετ Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
12: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
11: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
12: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Είμαστε, η παρέα όλο μεγαλώνει. Όχι, δεν θέλω μόνο έναν εγώ σε αυτό το κύκλο. Θέλω όλους εσάς που κάνουμε παρέα. Μπορείτε να με βρείτε και στα social. Βίκυ Χατζάκη με λατινικούς χαρακτήρες. CH το Χατζάκη, έτσι. Εδώ είμαστε λοιπόν, έτσι σε δυνατούς ρυθμούς. Συνεχίζουμε και αυτό το ημίωρο που στο τέλος του έχει την Ξένια Κούρτογλου και συμβουλές για την υπομονή. Πότε πια δεν είναι αρετή.

0: μια λέξη και αλλάζει η ζωή μας σε πολλές περιπτώσεις. Ή κάποια συνήθεια και αλλάζει η ζωή μας. Αλήθεια, για ακούω αυτές που έχω να σου πω εγώ τώρα και αναρωτήσου ποια από αυτές είναι και δική σου συνήθεια. Γιατί μερικές κακές συνήθειες πρέπει να κόβονται ή έστω να ελαττώνονται. Κάνεις συνεχώς scrolling όταν βαριέσαι. Είναι καλύτερο να διαβάσεις ένα βιβλίο αν δεν έχεις κάτι καλύτερο να κάνεις, ή να μας ακούς και να χορεύεις. Ξεσπάς συνέχεια στο σύντροφό σου για το στρες της ημέρας. Και τι σου φταίει και εκείνος για το τι συνέβη στη δουλειά. Στέλνεις συνεχώς μηνύματα για να ελέγξεις αν όλα είναι καλά. Οκ, μπορεί και κάτι να μην είναι κάποια φορά, αλλά συνήθως όλα είναι όπως τα αφήνουμε, έτσι, κακά τα ψέματα. Προσπαθείς συνεχώς να ευχαριστείς τους άλλους. Χωρίζεις τις στροφές σε καλές και κακές και παραγίνεσαι προσεκτικός ενδεχομένως, έτσι, δεν χρειάζεται και αυτό σε βαθμό που να γινόμαστε υποχόνδροι.
1: Δεν σου ζητώ.
0: Δεν ξέρω, νομίζω το πιο σημαντικό είναι αυτό με το scrolling, παιδιά. Όλοι πρέπει να τα ελαττώσουμε και το λέω και για μένα.

0: Αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου λοιπόν που μας έφερε στα 2-3 λεπτάκια πριν κλείσουμε και αυτό το ημίωρο. Ένα ημίωρο που κλείνει πάντα το τρίτο της εκπομπής μας με τα σοφά λόγια της Ξένιας Κούρτογλου. Και σήμερα τι έχει να μας πει? Υπομονή, πότε είναι βλαβερή. Πάμε να την ακούσουμε. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο μας ημίωρο. Μείνετε εδώ.
1: Σε αυτό το επεισόδιο θα αναφερθώ στην έννοια της υπομονής, που μπορεί να είναι μια αρετή που σας ωφελεί, αλλά μπορεί και να γίνει ανασταλτική και βλαπτική για τη ζωή και την εξέλιξή σας. Το κλειδί είναι να διακρίνετε πότε η υπομονή σας απορρέει από δύναμη αυτοδιαχείρισης ή από την επιμονή σας για κάτι που αξίζει και πότε είναι μια μάσκα για την ανεκτικότητα, το φόβο, την αναβλητικότητα ή τη χαμηλή αυτοεκτίμηση. Με αυτή την έννοια, η υπομονή μπορεί να είναι για σας βλαβερή όταν. Νούμερο 1. Γίνεται άλοθη που σκεπάζει μια τάση για αδράνεια ή φόβο προς την αλλαγή. Πιο συγκεκριμένα, όταν διστάζετε μπροστά σε ένα βήμα που θέλετε να κάνετε, μπορεί να μεταμφιέζετε την ανοχή ως υπομονή για να καλύψετε την αναβλητικότητα. Είναι μια στάση που συνήθως αναπτύσσεται υποσυνείδητα σαν μηχανισμός άμυνας. Στο νούμερο 2. Σας καθησικάζει υπερβολικά, αναβάλλοντας αποφάσεις που απαιτούν τόλμη. Για παράδειγμα, αν βρίσκεστε σε ένα εργασιακό περιβάλλον που δεν σας τιμά και λέτε «ας κάνω υπομονή, δεν υπάρχουν αρκετές καλές δουλειές εκεί έξω, ας καθίσω εδώ». Αυτή η στάση σας εμποδίζει από το να τολμήσετε να κάνετε το βήμα, να ψάξετε για κάτι καλύτερο και βέβαια, πάλι κάτω από τη μάσκα της υπομονής, υπάρχει ο φόβος. Και στο νούμερο 3, σας κρατάει φυλακισμένους σε τοξικές καταστάσεις. Όπως και με το παράδειγμα της δουλειάς, η υπομονή δεν είναι αρετή όταν αναπτύσσεται σαν ανοχή μέσα σε σχέσεις που είναι για σας υποτιμητικές και βλαπτικές, πιστεύοντας ότι κάνοντας υπομονή με τον καιρό τα πράγματα θα αλλάξουν ή ότι ο άλλος θα καταλάβει και θα σας εκτιμήσει. Από την άλλη μεριά, η υγιής υπομονή δεν είναι απλά ικανότητα να περιμένετε, αλλά μια βαθιά διαδικασία αυτοκυριαρχίας που σας κρατάει εστιασμένους ακόμα και όταν τα αποτελέσματα δεν είναι άμεσα ορατά. Είναι το θεμέλιο για την πραγματική αυτοπεποίθηση και την υγιή αυτοεκτίμηση, γιατί η αρετή της υπομονής, όταν την αναπτύσσετε, νούμερο 1, σας βοηθά να διαχειρίζεστε τις δυσκολίες με ηρεμία, ψυχραιμία και τελικά επιτυχία. Νούμερο 2, καλλιεργεί την επιμονή και τη συνέπεια που σας οδηγούν στους στόχους σας. Νούμερο 3, ενισχύει την αυτοπιθαρχία, την αυτοεκτίμηση και την πίστη στον εαυτό σας. Νούμερο 4. Σας βοηθά να κάνετε ένα βήμα πίσω μπροστά στις προκλήσεις ή στα απρόβλεπτα, ώστε να μην προβείτε σε γρήγορες, πιθανά λάθος αποφάσεις και παρορμητικές αντιδράσεις. Νούμερο 5. Δημιουργεί και ενισχύει πιο υγιείς σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, καθώς τους δίνετε χώρο και χρόνο να εκφραστούν και να εξελιχθούν. Και νούμερο 6. Σας διδάσκει να αποδέχεστε ότι δεν μπορείτε να ελέγξετε τα πάντα, ενώ ταυτόχρονα σας υποστηρίζει στην αναγνώριση ότι ελέγχετε πλήρως τον τρόπο που θα σκεφτείτε, θα ελέγξετε τα συναισθήματά σας, τις επιλογές, τις ενέργειες και τις αντιδράσεις σας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Όχι απλώς νιασιναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασιναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους σπόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Που έχουν σχολικά είδη. Μιλάμε, επειδή έτυχε να περνάω απ' έξω και να με πιάσει και κόκκινο φανάρι, πραγματικά ο κόσμος περίμενε πότε θα ανοίξει η πόρτα. Εσείς τώρα, οι γονείς και συγγενείς μικρών παιδιών, τα προμηθευτήκατε όλα, όλα κομπλέ. Καλή σχολική χρονιά να ευχηθώ εγώ σε όλα τα παιδάκια, μικρά και μεγάλα.

Αστείο. Αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε από τον Ζαφ. Θέλω εσένα. Και ποια θέλει τελικά ο Γιώργος Λιβάνης. Πρόσφατα έκανε μία ανάρτηση η Ανδρομάχη μαζί του. Μέσα από μία επαγγελματική στιγμή του που βρέθηκε στο πλευρό του. Τώρα πώς θα έχουν βρει αυτοί οι δύο όταν οι φήμες τους θέλουν να έχουν ήδη χωρίσει ένα μόλις χρόνο μετά το γάμο τους, εκείνοι ξέρουν την αλήθεια. Κρίμα αν ισχύει αυτό, είναι πάρα πολύ όμορφο ζευγάρι, πολύ όμορφοι και οι δύο, με ένα κοινό πάθος στο τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε και ένα καινούριο τραγούδι από τον Γιώργο Λιβάνη τώρα.

Το έχω ακούσει πάντως. Λοιπόν, αυτά ακούσαμε για σήμερα και εδώ θα μείνουμε. Φρένο γκάζι, 2 ολόκληρες ώρες στην παρέα σας ήταν η Βίκυ Χατζάκη. Το ίδιο θα κάνουμε και αύριο. Να είστε όλοι καλά. Πολλά φιλιά. Γεια σας.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
6: Στο αλφαβήτα.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery and More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery and More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
4: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
7: Μετά θα πάνε όλα.
8: Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρε, φίλε.
8: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

και με τρελαίνει η σιωπή. Και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάρω αγκαλιά. Και κάνω πρόβες τι θα πω

Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά, θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό θα φύγει ξαφνικά όπως πάντα.

0: ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diablosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική, παραδοσιακή και ξένη μουσική. Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτης.
0: diablosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανό.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.

Ρε, σιγά το όνομα. Your songs, your music, our

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτη.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
11: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
10: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
11: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Are you ready?

0: Εδώ είμαστε με νάζια και καμώματα.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Τι κάνετε? Τους αναγνωρίζετε όλους γύρω σας ή είστε σε μια τέτοια φάση? Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Ποια νου είσαι εσύ? Λοιπόν, εγώ ναι, είμαι η Βίκ Χατζάκη, φρένο γκάζι, ανοίξαμε και σας περιμένουμε και σήμερα όπως πάντα, παρέα με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση, και όπως πάντα έχουμε πολλά να πούμε, όμως πολύ περισσότερα να ακούσουμε.

Εδώ είμαστε και τα όνειρα δεν τελειώνουν ποτέ, όπως και τα τραγούδια. Τι κάνετε, πού σας βρίσκουμε αυτή την ώρα? Εγώ εδώ με τον καφέ, τις αναμνήσεις, τα τραγούδια. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε όμως τον Βασίλη Δήμα.

Τζάκι ο από την Ελένη Φουρέιρα, λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο και να σας πω κάτι. Εσάς που δεν έχετε καμία σχέση με Αθηνά, σας ζηλεύω λιγάκι. Κάποιες φορές που μπλέκω στην κίνηση και πολύ μπορώ να σας πω. Ένας χαμός γίνεται ειδικά από όταν άνοιξαν τα σχολεία σε Λεωφόρο, Κηφισού, Αττική Οδό, Κηφισίας, στη Μεσογείων, στη Λεωφόρο Αθηνών. Γενικά υπάρχουν προβλήματα κίνησης σε πάρα πολλούς δρόμους και στη Βασιλή Σοφία, στην Πατησίων, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μη σας πω και στο τελευταίο στενάκι που υπάρχει δηλαδή. Τι να πω, τυχεροί όσοι δεν κινείστε και εντός Αττικής, πραγματικά, που δεν χρειάζεστε εν πάση περιπτώσει όλο αυτό που τρώμε μερικοί.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ.
5: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Αν είναι λοιπόν η απόφασή σας να μείνετε σε αυτήν εδώ την παρέα, όπως ακριβώς θα λέει ο Δήμος Αναστασιάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φρένο, Γκάζι, Βίκη, Χατζάκη στην παρέα σας. Έχουμε μια μισή ώρα μπροστά μας γεμάτη μουσική. Έτσι, σε αυτή τη μετάβαση του καιρού που μία ζεσθενόμαστε, μία κρυώνουμε λιγάκι, υδροσιζόμαστε εν πάση περιπτώσει, γιατί και κρύο δεν μπορείς να το πεις, αλλά ναι, σαν να πηγαίνει φυσιολογικά αυτό το φθινόπωρο. Εσείς τι λέτε, πού σας βρίσκει, πώς νιώθετε?

0: Ναι, το συνέστημα αυτό που περιγράφει τώρα η Έλληνα Παπαρίζου λίγο μου ταιριάζει με την αναφορά του επόμενου τραγουδιστή και όλοι έχετε καταλάβει ότι αναφέρομαι στο Γιώργο Μαζωνάκη, έναν άνθρωπο που όλοι νιώσαμε με έναν τρόπο συγγενή νομίζω. Ίσως για την ανθρωπιά του που μπορεί να μην τη γνωρίσαμε από κοντά, μπορεί κάποιοι και να τα ακούμε ακόμα για πρώτη φορά το πόσο καλός άνθρωπος, δοτικός, γενναιόδωρος, ψυχούλα πραγματικά ήταν. Αλλά ο τρόπος που μοιραζόταν τις αλήθειες του όλους μας έκανε για τον α ή β λόγο να ταυτιστούμε και λίγο μαζί του, να τον νιώσουμε, να τον συμπονέσουμε.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Αλήθεια τώρα, πραγματικά. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πέφτει βροχή και λούζει τους δρόμους, χιλιάς σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά. Μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε, τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

Λοιπόν, για να σας τάξω κάτι κι εγώ, κάτι που θα γίνει στο τέλος του επόμενου ημίωρου, δηλαδή σε λιγότερο από μισή ώρα. Η έννοια της υπομονής και πότε είναι βλαβερή με την Ξένια Κούρτογλου, έτσι, για να μαθαίνουμε εμείς που λίγο γιορτάζουμε και τις Αγίες Υπομονής, που είναι πραγματικά γαϊδουρινή. Αλλά πότε είναι τελικά βλαβερή, θα μάθουμε σε λίγο.

0: ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Στο Ιντερνετ Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
9: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
8: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
9: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Είμαστε, η παρέα όλο μεγαλώνει. Όχι, δεν θέλω μόνο έναν εγώ σε αυτό το κύκλο. Θέλω όλους εσάς που κάνουμε παρέα. Μπορείτε να με βρείτε και στα social. Βίκυ Χατζάκη με λατινικούς χαρακτήρες. CH το Χατζάκη, έτσι. Εδώ είμαστε λοιπόν, έτσι σε δυνατούς ρυθμούς. Συνεχίζουμε και αυτό το ημίωρο που στο τέλος του έχει την Ξένια Κούρτογλου και συμβουλές για την υπομονή. Πότε πια δεν είναι αρετή.

0: Μια λέξη και αλλάζει η ζωή μας σε πολλές περιπτώσεις ή κάποια συνήθεια και αλλάζει η ζωή μας. Αλήθεια, για ακού αυτές που έχω να σου πω εγώ τώρα και αναρωτήσου ποια από αυτές είναι και δική σου συνήθεια, γιατί μερικές κακές συνήθειες πρέπει να κόβονται ή έστω να ελαττώνονται. Κάνεις συνεχώς scrolling όταν βαριέσαι. Είναι καλύτερο να διαβάσεις ένα βιβλίο αν δεν έχεις κάτι καλύτερο να κάνεις ή να μας ακούς και να χορεύεις. Ξεσπάς συνέχεια στο σύντροφό σου για το στρες της ημέρας. Και τι σου φταίει και εκείνος για το τι συνέβη στη δουλειά. Στέλνεις συνεχώς μηνύματα για να ελέγξεις αν όλα είναι καλά. Okay, μπορεί και κάτι να μην είναι κάποια φορά, αλλά συνήθως όλα είναι όπως τα αφήνουμε, έτσι, κακά τα ψέματα. Προσπαθείς συνεχώς να ευχαριστείς τους άλλους. Χωρίζεις τις στροφές σε καλές και κακές και παραγίνεσαι προσεκτικός ενδεχομένως, έτσι. Δεν χρειάζεται και αυτό σε βαθμό που να γινόμαστε υποχόνδροι.
1: Δεν σου ζητώ.
0: Δεν ξέρω, νομίζω το πιο σημαντικό είναι αυτό με το scrolling, παιδιά. Όλοι πρέπει να τα ελαττώσουμε και το λέω και για μένα.

0: Αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου λοιπόν που μας έφερε στα 2-3 λεπτάκια πριν κλείσουμε και αυτό το ημίωρο. Ένα ημίωρο που κλείνει πάντα το τρίτο της εκπομπής μας με τα σοφά λόγια της Ξένιας Κούρτογλου. Και σήμερα τι έχει να μας πει? Υπομονή, πότε είναι βλαβερή. Πάμε να την ακούσουμε. Μπίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο μας ημίωρο. Μείνετε εδώ.
1: Σε αυτό το επεισόδιο θα αναφερθώ στην έννοια της υπομονής, που μπορεί να είναι μια αρετή που σας ωφελεί, αλλά μπορεί και να γίνει ανασταλτική και βλαπτική για τη ζωή και την εξέλιξή σας. Το κλειδί είναι να διακρίνετε πότε η υπομονή σας απορρέει από δύναμη αυτοδιαχείρισης ή από την επιμονή σας για κάτι που αξίζει και πότε είναι μια μάσκα για την ανεκτικότητα, το φόβο, την αναβλητικότητα ή τη χαμηλή αυτοεκτίμηση. Με αυτή την έννοια, η υπομονή μπορεί να είναι για σας βλαβερή όταν. Νούμερο 1. Γίνεται άλοθη που σκεπάζει μια τάση για αδράνεια ή φόβο προς την αλλαγή. Πιο συγκεκριμένα, όταν διστάζετε μπροστά σε ένα βήμα που θέλετε να κάνετε, μπορεί να μεταμφιέζετε την ανοχή ως υπομονή για να καλύψετε την αναβλητικότητα. Είναι μια στάση που συνήθως αναπτύσσεται υποσυνείδητα σαν μηχανισμός άμυνας. Στο νούμερο 2. Σας καθησυχάζει υπερβολικά, αναβάλλοντας αποφάσεις που απαιτούν τόλμη. Για παράδειγμα, αν βρίσκεστε σε ένα εργασιακό περιβάλλον που δεν σας τιμά και λέτε «ας κάνω υπομονή, δεν υπάρχουν αρκετές καλές δουλειές εκεί έξω, ας καθίσω εδώ». Αυτή η στάση σας εμποδίζει από το να τολμήσετε να κάνετε το βήμα, να ψάξετε για κάτι καλύτερο και βέβαια, πάλι κάτω από τη μάσκα της υπομονής, υπάρχει ο φόβος. Και στο νούμερο 3, σας κρατάει φυλακισμένους σε τοξικές καταστάσεις. Όπως και με το παράδειγμα της δουλειάς, η υπομονή δεν είναι αρετή όταν αναπτύσσεται σαν ανοχή μέσα σε σχέσεις που είναι για σας υποτιμητικές και βλαπτικές. Πιστεύοντας ότι κάνοντας υπομονή με τον καιρό τα πράγματα θα αλλάξουν ή ότι ο άλλος θα καταλάβει και θα σας εκτιμήσει. Από την άλλη μεριά, η υγιής υπομονή δεν είναι απλά ικανότητα να περιμένετε, αλλά μια βαθιά διαδικασία αυτοκυριαρχίας που σας κρατάει εστιασμένους ακόμα και όταν τα αποτελέσματα δεν είναι άμεσα ορατά. Είναι το θεμέλιο για την πραγματική αυτοπεποίθηση και την υγιή αυτοεκτίμηση, γιατί η αρετή της υπομονής, όταν την αναπτύσσετε, νούμερο 1, σας βοηθά να διαχειρίζεστε τις δυσκολίες με ηρεμία, ψυχραιμία και τελικά επιτυχία. Νούμερο 2, καλλιεργεί την επιμονή και τη συνέπεια που σας οδηγούν στους στόχους σας. Νούμερο 3, ενισχύει την αυτοπιθαρχία, την αυτοεκτίμηση και την πίστη στον εαυτό σας. Νούμερο 4. Σας βοηθά να κάνετε ένα βήμα πίσω μπροστά στις προκλήσεις ή στα απρόβλεπτα, ώστε να μην προβείτε σε γρήγορες, πιθανά λάθος αποφάσεις και παρορμητικές αντιδράσεις. Νούμερο 5. Δημιουργεί και ενισχύει πιο υγιείς σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, καθώς τους δίνετε χώρο και χρόνο να εκφραστούν και να εξελιχθούν. Και νούμερο 6. Σας διδάσκει να αποδέχεστε ότι δεν μπορείτε να ελέγξετε τα πάντα, ενώ ταυτόχρονα σας υποστηρίζει στην αναγνώριση ότι ελέγχετε πλήρως τον τρόπο που θα σκεφτείτε, θα ελέγξετε τα συναισθήματά σας, τις επιλογές, τις ενέργειες και τις αντιδράσεις σας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Έλα με πόλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παλάτη ζωή σου.
2: Έλα με. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όχι απλώς νιασίνα. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Είπες ξύπες. Λέω τώρα εγώ. Ο Θοδωρής Φέρης όμως τα λέει καλύτερα και κάπως έτσι ανοίξαμε το τελευταίο μας ημίωρο φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη και πραγματικά μία από τις πιο σοκαριστικές στιγμές του περασμένου Σαββάτου πρωί-πρωί ήταν, παιδιά, λίγο πριν να ανοίξουν γνωστά καταστήματα που έχουν σχολικά είδη. Μιλάμε, επειδή έτυχε να περνάω απ' έξω και να με πιάσει και κόκκινο φανάρι. Πραγματικά ο κόσμος περίμενε πότε θα ανοίξει η πόρτα. Εσείς τώρα, οι γονείς και συγγενείς μικρών παιδιών, τα προμηθευτήκατε όλα, όλα κομπλέ. Καλή σχολική χρονιά να ευχηθώ εγώ σε όλα τα παιδάκια, μικρά και μεγάλα.

Αστείο. Αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε από τον Ζαφ. Θέλω εσένα. Και ποια θέλει τελικά ο Γιώργος Λιβάνης. Πρόσφατα έκανε μία ανάρτηση η Ανδρομάχη μαζί του. Μέσα από μία επαγγελματική στιγμή του που βρέθηκε στο πλευρό του. Τώρα

Έτσι, έτσι. Το έχω ακούσει πάντως. Λοιπόν, αυτά, αυτά ακούσαμε για σήμερα και εδώ θα μείνουμε. Φρένο γκάζι, δύο ολόκληρες ώρες στην παρέα σας ήταν η Βίκυ Χατζάκη. Το ίδιο θα κάνουμε και αύριο. Να είστε όλοι καλά. Πολλά φιλιά. Γεια σας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ψηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Energy Vibes.
7: Τώρα
3: ο Κυριάκος Μαραγκός.
9: Καλή μας εβδομάδα, καλώς ήλθατε στα Energy Vibes της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου εσείς. Και ναι, το Σαββατοκύριακο πέρασε πάλι με εκείνη την ύποπτη ταχύτητα που περνούν πάντα τα ωραία. Εμείς όμως εδώ είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες της ζωής σου, πάντα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, την καλύτερη μας διάθεση και όλα όσα χρειάζεσαι για μια Δευτέρα που χρειάζεται να γίνει λίγο πιο ανθρώπινη. Έρχεται το σαν σήμερα με πρόσωπα και γεγονότα που άφησαν ιστορία. Έχουμε τα περίεργα για πιθανά από την Ελλάδα και τον κόσμο. Το ήξερες ότι με πληροφορίες που πιθανότητα δεν χρειάζεσαι, αλλά σίγουρα θα θυμάσαι τα ζώδιά μας, χρήσιμα tips και φυσικά τις viral ιστορίες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Και επειδή ο Σεπτέμβριος προχωράει, αλλά εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να σοβαρευόμαστε ακόμα και απότομα, κρατάμε λίγο καλοκαίρι μέσα μας, ανεβάζουμε ένταση και ξεκινάμε την εβδομάδα με χαμόγελο. Δευτέρα είναι, μην της δίνετε περισσότερη σημασία από όσο της αξίζει.
3: Energy Vibes.

σήμερα στέλνουμε τα χρόνια μας πολλά στον Ιωνά που έχει την ονομαστική του εορτή. Χρόνια σου πολλά, αν είσαι εκεί έξω και μ' ακούς. Ενώ αν κάνουμε τη γνωστή μας αναδρομή πίσω στα γεγονότα αυτής της ημέρας από τον χρόνο, μια τέτοια μέρα το 1901 γίνεται διάνοιξη του πρώτου φρέατος πετρελαίου της Λουιζιάνας στην περιοχή Τζένκινς των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1919 το Orient Express ξαναρχίζει τις διαδρομές Κωνσταντινούπολη-Παρίσι. Ήταν 1985 μια τέτοια μέρα όταν η Μαντόνα έφτανε για πρώτη φορά στο νούμερο 1 του βρετανικού πίνακα επιτυχιών με το άλμπουμ της Like a Virgin. Το 1991 η Ομοσπονδία Μπάσκετ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ανακοινώνει εν όψη των Ολυμπιακών Αγώνων της Βαρκελόνης του 1992 τη δημιουργία μιας Dream Team ομάδας που θα αποτελεί το από παίκτες μπάσκετ του NBA. Τέλος, μια τέτοια μέρα το 2006, ο σκελετός του αρχαιότερου γνωστού νηπίου στον κόσμο ηλικίας 3,3 εκατομμυρίων ετών ανακαλύφθηκε στην Αιθιοπία και προσφέρει νέα στοιχεία για το πως οι πρόγονοι του ανθρώπου κατέβηκαν από τα δέντρα και άρχισαν να περπατούν όρθιοι. Energy Vibes. Energy Vibes.

Εδώ είμαστε, ο Κυριάκος Μαράγκος με τα Energy Vibes. Και αν ο Σεπτέμβρης αρχίζει να ζητάει καναπέ, τότε το Netflix, ξέρεις, έχει φροντίσει για τη δικαιολογία. Από χτες έχει έρθει ήδη η κωμωδία Stop the Train με ένα ταξίδι που πάει θεαματικά στραβά. Ενώ αύριο έχουμε τη νέα νική Minerva Academy, αλλά και τη δεύτερη σεζόν του ιατρικού δράματος Doc. Στις 24 Σεπτεμβρίου έρχεται το νέο A Different World, αλλά και ο Τρόμος με το Oculus, αλλά και House at the End of the Street. Στις 25 κρατάμε το The Final Problem, ένα μυστήριο που ένας ηθοποιός αναγκάζεται να γίνει detective στην πραγματική ζωή, αλλά και το Anabomber, εμπνευσμένο από αληθινά γεγονότα. Και λίγο πριν φύγει ο Σεπτέμβρης, στις 29 έχουμε Lego One Piece και το τρίτο κεφάλαιο του Mononoke The Movie. Με λίγα λόγια, από χτες και μετά έχουμε μια σοβαρή υποχρέωση να βρούμε ποιος έχει το τηλεκοντρόλ.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Ψήρα, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
7: Energy Vibes. Τώρα, μεταξύ των φιλάθλων οπαδών κυκλοφορεί η φράση πως το να κερδίζει η ομάδα σου ένα μεγάλο αγώνα σου προσφέρει μεγάλη ευχαρίστηση, ακόμα μεγαλύτερη και από μια ερωτική επαφή. Έτσι λοιπόν το Sports Break αποφάσισε να ρωτήσει 2.000 φιλάθλους στη Μεγάλη Βρετανία για το αν θα εγκατέλειπαν το σεξ με αντάλλαγμα να κερδίσει η αγαπημένη της ομάδα το πρωτάθλημα. Με δεδομένο ότι μιλάμε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, μια σεζόν δηλαδή, το αποτέλεσμα που βγήκε ήταν ιδιαιτέρως υψηλό, καθώς το 10% θα δεχόταν αυτή την προσφορά. Οι αναλυτές της έρευνας συμπεριέλαβαν τις 20 ομάδες της Premier League, τις 24 της Championship αλλά και τις 12 της Premiership Σκωτίας. Στην κορυφή βρέθηκαν οι φίλοι της Liverpool με 17%, ενώ στην δεύτερη θέση ήταν αυτή της Birmingham με 15% και στην τρίτη της Hearts με 14%. Από εκεί και πέρα ακολουθούν της Manchester City με 13% και της Nottingham Forest με 11%, ενώ στις τελευταίες θέσεις είναι οι οπαδοί της Celtic και της Rangers, που είναι χορτασμένοι προφανώς από τίτλους και μόλις το 6% θα δεχόταν μια τέτοια προσφορά. Τι άλλο θα ακούσουμε?
8: Energy Vibes

0: Το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Έτσι λοιπόν, ένας γιατρός, ένας μηχανικός και ένας δικηγόρος συζητούσαν για το ποιο από τα επαγγέλματά τους είναι το αρχαιότερο. Γιατρός, θυμηθείτε ότι ο Θεός πήρε ένα πλευρό του Αδάμ και έφτιαξε την Εύα. Άρα ήταν ο πρώτος χειρούργος. Γι' αυτό και η ιατρική είναι το αρχαιότερο επάγγελμα. Ο μηχανικός πιάνεται και διακόπτει γρήγορα τον γιατρό και του λέει: πριν από αυτό όμως, ο Θεός έφτιαξε τη γη και τον ουρανό από το χάος. Άρα ήταν ο πρώτος μηχανικός. Γι' αυτό και η μηχανική είναι το αρχαιότερο επάγγελμα. Τέλος, ο δικηγόρος με στόμφο τους λέει: ναι, αλλά ποιος νομίζετε ότι δημιούργησε όλο αυτό το χάος?
2: Ακούς Energy Vibes.

πόσο μικρή μπορεί να γίνει μια πιτσαρία? Αυτό είναι το ερώτημα. Στη Νέα Υόρκη η απάντηση είναι όσο ένα smart. Μάλιστα, πολύ καλά άκουσες. Ο σεφ Bradley Alvero, με χρόνια εμπειρία σε επαγγελματικές κουζίνες, αποφάσισε να αφήσει τη μεγάλη εστίαση και να ανοίξει το Pizza Pod. Δύο φούρνοι μέσα σε ένα μικροσκοπικό πράσινο αυτοκίνητο και φύγαμε για πίτσες. Η ζύμη οριμάζεται για 72 ολόκληρες ώρες και οι πίτσες φτάνουν τα 30 εκατοστά με επιλογές από τρούφα και μανιτάρια μέχρι μπουράτα με πικάντικο μέλι και την πιο, ποιος το σκέφτηκε αυτό, εκδοχή με γκουάρβα και πεπερώνι. Και φυσικά ο σεφ τα κάνει όλα. Είναι σεφ, ταμείας, διανομέας, μηχανικός και social media manager. Μέχρι και γεννήτρια πραγματικά του χάλασε την ώρα που έψινε παραγγελίες, αλλά το έσωσε. Άλλος λοιπόν αγοράζει smart επειδή παρκάρει παντού, αυτός το αγόρασε και είπε «Ωραία, πού βάζουμε το φούρνο?» Energy vibes.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ψηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
10: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
11: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
10: Σε αυτή την εκπομπή μιλάμε καθημερινά εκτός των άλλων και για τα θέματα που αφορούν τη συμπεριφορά μας και τις συνήθειές μας ως ζωδιακές οντότητες. Εδώ με την επιστροφή μας για τη δεύτερη ώρα, εννοείται, των Energy Drive Time Vibes. Το τέλος μιας ρομαντικής σχέσης μπορεί να είναι ιδιαιτέρως επώδυνο αλλά και σκληρό. Ο κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει διαφορετικά αυτή την κατάσταση, με ορισμένους να δυσκολεύονται να δεχτούν τον χωρισμό και να καταλήγουν να προσκολώνται στον πρώην σύντροφό τους ή την πρώην, τόσο που να προκαλούν μέχρι και πρόβλημα στην καθημερινότητά τους. Από την παρακολούθηση των κινήσεων του πρώην στα social media μέχρι την καταγραφή κάθε κίνησης τους στην πραγματική ζωή, τακτική που στα αγγλικά ονομάζεται stalking, το ζώδιο που θα αναφερθώ το ανεβάζει σε άλλο επίπεδο. Είναι ο καρκίνος ο πιο ακίνδυνος αιμονικός πρώην. Οι καρκίνοι δυσκολεύονται να απεμπλακούν από μια σχέση ακόμα και αν αυτή δεν ήταν η καλύτερη. Παρακολουθούν τις κινήσεις του πρώην συντρόφου τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακόμα και αρκετό καιρό μετά τον χωρισμό και μπορείτε να είστε σίγουρες ότι θα γνωρίζουν ακόμα και το πιο ακύρο like που έχετε κάνει. Δεν θα δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα, αλλά το να ξέρετε πως κάποιος πραγματικά γνωρίζει κάθε κίνησή σας στα social media είναι λιγάκι, έτσι όπως και να το κάνεις, ανατριχιαστικό. Για να γλιτώσετε και εσείς και ο καρκίνος που υπήρξε στη ζωή σας, καλύτερα να τον μπλοκάρετε.
3: Energy Vibes.
12: Energy Vibes.